Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Βλέπεις μόνης κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμου.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι η νύχτα όταν πέφτει.

κόσμος είναι σαν σωρός σκουπίδια σπαρμένα στην τύχη.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις Μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζύμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένα στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγιλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακερματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακερματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατόνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν το Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτές και ληστές του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πες μ' αν έχεις σκεφτεί τι είσαι εσύ μόνο για μένα. Γαλανός ουρανός απέραντη γη, η

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Elastic. Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 8.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη υποκλίνεται στον Μίλτον Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8,44 μέτρα στο Αλμαϊσμίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για 4η διαδοχική φορά στην καριέρα του. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια στην παράταση και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκορ για τους πράσινους στο 60 λεπτό στην πρώτη του εμφάνιση με το τριφύλι στο στήθος. Το γκολ της πρόκρισης πέτυχε στο 94 ο Σίριλ Ντέσερς στην επιστροφή του μετά από σχεδόν 8 μήνες. Ο αρχηγός των Βουλγαρών, Λάσα Ντβάλι, σκόραρε στο 87ο λεπτό. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι. Ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο. Δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήξε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Νάιμέγγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Όμως παραμένει στο χώρο της Ευρώπης καθώς συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Ελκαμπή στο 46, ο Λίντσεν ισοφάρισε στο 70 και ο Τούρκος πρώην Ερυθρόλευκος Έμπρε Μόρ στο 95 έδωσε την νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες καθώς στο 80 λεπτό αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε κεφάλι. Ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε από την πλευρά του, κατώτερη των περιστάσεων, να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σήμα της ΑΕΚ στον σημερινό τελικό του Super Cup Ελλάδος απέναντι στον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε. Είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Ας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε από την πλευρά του ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για την θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα του Όφη αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονσάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε προπονητής των κριτικών Χρήστος Κόντης. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε. Είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Τζενίτα Αγιάς Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρούξιτς και τον παίρνει δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Προβάδισμα με το αριστερό άκρο της άμυνας εν όψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ έχει ο Μπαμπαράχμαν. Ο Ηρακλής εξετάζει δύο περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του, τον 33χρονο Σέρβο αμυντικό χαφ Νεμάνια Ραντόγια και τον φορ Πέδρο Μάρκες. Ο Πανετολικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον διεθνή Αλβανό φορ Ιντρίτ Τούτσι. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 των Τρικάλων και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος φορ Δημήτρης Πινακάς επιστρέφει στην Ελλάρισα. Ο 18χρονος στόπερ Τραϊανός Μόκρης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσεζένα. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ισπανίας. Εκτός τελικού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, για μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράνκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την 10η θέση στη σφυροβολία ανδρών με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου προκρίθηκαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη προσπάθεια η δεύτερη εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Η Εθνική Ελλάδος Παιδών επικράτησε 83-78 της Σλοβενίας με πρωταγωνιστές του Σπανούλη, Μοναμά και Μπάρλο, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket K16, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε 75-72 της Ισλανδίας στα Ιωάννινα και εξασφάλισε την άνοδο στην Α κατηγορία. Εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ με 8.26.38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παράλληλα εξασφάλισε και την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Στα υπόλοιπα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Καϊρά Ταλμάτι, Λεύσκη Σόφιας 0-1, Μπόντο Γκλιμπτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση και Σάμπα Μπακού Άρχους 4-0, Ζάλγκιρις Κάουνας, Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2, Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Μπερσεβά 0-2, Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0 και Τσέγε Άραρατ 2-0, Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε 0-1 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Γιουβέντους τα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει συμφωνία με την διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε λίγο να μπούμε σήμερα, παρόλα αυτά έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε και για τα προκριματικά, έχουμε να μιλήσουμε για... Έχουμε και το μπάσκετ που έγιναν πραγματάκια, ευτυχώς ευχάριστα πραγματάκια για την Ελλάδα. Έχουμε Champions League, έχουμε Conference League, θα τα πούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε όμως λίγο διαφορετικά. Στην εκπομπή αυτή η αλήθεια είναι συζητάμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όταν έχουμε κάτι, ωστόσο δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό. Πιο μετά θα έρθει ο Νίκος ο Κατσάτσος να τα πει αναλυτικότερα, ωστόσο θα το πω. Ρε Μίλτο, δε βαρέθηκες. Ρε αγόρι μου, τι κάνεις, τι έχεις πάθει, τι σε έπιασε πάλι και είπες να πάρεις κι άλλο χρυσό. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω, ήρεμα πράγματα, μόνο 8.44 έγανες. Απολαυστικός Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μάλιστα κατάφερε να ξεχάσει το μετάλλιό του. Η αλήθεια είναι, ο άνθρωπος αυτός είναι απίστευτος. Τον λατρεύω, τον κατασυμπαθώ. Πραγματικά θα κάνω πολύ εύκολα παρέα μαζί του. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω το νούμερο για να στέλνετε στο Viber, 6939-943-943. Ο Μίλτος λοιπόν πήρε με 8.44 το χρυσό. Εντάξει, για το Μίλτο βέβαια δεν το λες και απίθανο, δεν το λες και περίεργο. Αντιθέτως το λες και συνηθισμένο πλέον το να παίρνει χρυσά μετάλλια. Το έχω πει και όλο στο παρελθόν ότι καμιά ώρα θα πηδήξει και θα βρεθεί έξω από το σκάμα. Θα πέρασει πάνω από το σκάμα και θα προσγειωθεί στο ταρτάν ο άνθρωπος.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε σήμερα, λοιπόν. Αναφερθήκαμε στο Μίλτο, δεν γίνεται να αναφερθούμε, το είπαμε. Α, ξεκινήσουμε διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα είναι, είναι μια συνήθεια την οποία θα εφαρμόζουμε. Α, ξεκινήσουμε με την Live Sport. Η Live Sport, η οποία αναφέρεται στους δύο αιώνιους, στα αποτελέσματα των δύο αιωνίων. Ξεκινάει με, με δύο φωτογραφίες από Desers και Esse, αν βλέπω καλά. Εντάξει, μιλάει και για τον Μίλτο Τεντόγλου, βασιλιάς Ευρώπης ο Ερ Μίλτος. Killers και στα play-off για τον Παναθηναϊκό. Τέλος στο όνειρο για τον Ολυμπιακό. Και μετά δίκαια ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αιμέγγεν 2-1 και αποκλείστηκε από το Champions League. Συνεχίζει τη League Phase του Europa League. Κόστησε η αποβολή Φορτούνη, γράφει η Live Sport. Για τον Παναθηναϊκό τι γράφει? Γράφει με τρομοκράτες τους Desers και Levi. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σόφια με 1-0 στην παράταση επί της CSKA 1948, αν και δεινοπάθησε στο τέλος. Από κάτω η πρώτη κούπα. Στη μία μεριά ο Νίκολιτς, στην άλλη ο Χρήστος Κόντης. Έχουμε και τελικό. Για το Super Cup Ελλάδος θα πάμε και εκεί, εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφαιρθούμε και στο τελικό του Super Cup. Θα τα πούμε όλα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που πέρασε από τη Σόφια. Θα συνεχίσουμε όμως με τις εφημερίδες αρχικά και θα τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό, θα πούμε και για τον Ολυμπιακό, θα πούμε και για τον τελικό του Super Cup, για τα play-offs του Europa League. Θα κάνουμε ένα μίνι, ένα πρωινό πανόραμα θα λέγαμε του Champions League, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τα play-off που, εντάξει, η αλήθεια είναι ανυπομονούμε να ακούσουμε ξανά αυτή τη γλυκιά μελωδία, αυτό τον ύμνο του UEFA Champions League. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πάμε στην Sport Day. Λυτρωτής Desers. Προβληματικό κοτσάρισμα από τον Νίστρουπ. Έχει γράψει αρκετά πράγματα για η Sport Day. Έγκλημα και τιμωρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, προηγήθηκε, αλλά μια στιγμή αδράνειες και η διαιτησία είχαν άλλα σχέδια. Υπόκληση στον βασιλιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, γράφει η Sport Day. Συνεχίζουμε με το φως των σπορ. Που αναφέρεται προφανώς στον Ολυμπιακό. Αποκλεισμός με ευθύνες. Έλειπαν παίκτες για να επιτευχθεί ο στόχος. Αναφέρεται και στον Παναθηναϊκό. Δεν κάηκε. Μετά για τον για τον Μίλτο Τεντόγλου. Δεν χάνει ποτέ. Πάμε στην ώρα για σπορ. Στην ώρα των σπορ, συγγνώμη. Δικό μας και αυτό. Πάμε δυνατά η κάρα από το πρώτο δευτερόλεπτο και θα είναι δικό μας και αυτό. Πάνω από 9.000 ενωσίτες απόψε στη μάχη για την κούπα. Όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα και δεν κάνει δώρο θα το πάρει, αναφέρεται στις δηλώσεις Νίκολιτς. Με Ελεύσκη Σόφια η ένωση στα play-off του Champions League. Παραμένει στην αεκάρα η ψυχάρα Δέσποινα Χατζηνικολάου. Μάνταλος θέλουμε να πάρουμε για αυτό το τρόπαιο.

Πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή. Βρήκε τον θρύλο και τον έχασε. Έρχονται εξελίξεις. Πίκρα και οργή για τη διαιτησία. Οδυνηρός αποκλεισμός σε πτήση χωρίς πιλότο. Μίλτο Τεντόγλου. Χρυσός Τεντόγλου στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά. Προφανώς μιλάει και για τον UEFA Super Cup, τον τελικό που έχουμε απόψε. Θα τα πούμε για το Super Cup, δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Πρέπει άμεσα να ανασυνταχθούμε. Απευθείας στη League Face του Europa ο θρύλος. Τι είπε για τη νέα χρονιά και για το μάτς της Ολλανδίας. Ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Ρέτσος, ζητάμε συγγνώμη.

Μας βάρεσε η δίψα, φίλοι ακροατές, πραγματικά. Πάμε τώρα λίγο να πιάσουμε τις ελληνικές ομάδες. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που αποκλείστηκε από το Champions League στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ήταν 2-1 από την Νάιμεγκεν, παρότι παρουσίασε λίγο καλύτερη εικόνα από το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Κατάφερε να δεχτεί 2 γκολ. Άνοιξε το σκορ με τον Ελκαμπή στο 46ο λεπτό. Πρέπει πλέον να βρει όσες περισσότερες λύσεις γίνεται στα προβλήματά του, άμεσα κιόλας, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Ο Ολυμπιακός που στο 70 δέχτηκε τον γκολ από ένα καλό, από μία σέντρα και μία, ένα τελείωμα στο στην εστία του Πόποβιτσα τον Λίνσεν. Ο Λίνσεν έκανε το 1-1. Δεν μπόρεσε ο Πόποβιτς εκεί να αντιδράσει. Ο Φορτούνης αποβλήθηκε μετά παρέμβαση του VAR. Έγινε ένας χαμός. Ο Σέρχαουζ σκόραρε στο 90-3 με τον γκολ όμως να ακυρώνεται. Το μάτς πήγε παράταση και εκεί στο 95 το γκολ το έβαλε ένας πρώην ερυθρόλευκος, ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Εμρέ Μορ, που κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα και να δώσει στην ομάδα της Νάιμέγκεν την πρόκριση.

0: Και θα πρέπει φυσικά να κάνουμε και μια αναφορά στην εξαιρετική ενέργεια που έκανε ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος απέφυγε δύο παίχτες που πήγαν πάνω του, κατάφερε να δώσει την μπάλα, μια κακή επέμβαση του goalkeeper, τον Κρέτας. Ο Κρέτας, ο οποίος δεν έκανε καθόλου καλή επέμβαση εδώ. Βλέπω, η αλήθεια είναι και τα highlights αυτή τη στιγμή. Βλέπω τη φάση του γκολ του Ολυμπιακού. Η πτώση που κάνει ο Κρέτας δεν είναι καθόλου καλή. Χάνει την μπάλα και ο Ελκαμπή απλά εκτελεί και στέλνει την μπάλα στην εστία. Ανοίγει το σκόρ για τον Ολυμπιακό στο 46. 48-49 δευτερόλεπτα πήραν στους ερυθρόλευκους μετά την ανάπαυλα για να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Αλλά δυστυχώς το προβάδισμα αυτό δεν κράτησε όσο θα έπρεπε, δεν κράτησε μέχρι το 90. Δεν μπόρεσαν οι ερυθρόλευκοι να πάρουν την πρόκριση στα play-off του Champions League, εκεί που θα έβρισκαν την Bodo Glimt. Πλέον ο Ολυμπιακός θα πρέπει να συνταχθεί. Θα βρίσκεται εκτός απροόπτου. Υποθέτω τουλάχιστον, έτσι. Μπορεί και να είναι ήδη και να μην. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να είναι ήδη στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Europa League. Πάμε όμως σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να συζητήσουμε. Πάμε να τα πούμε όλα. Ο Ολυμπιακός που δέχτηκε τον γκολ, λοιπόν, δέχτηκε τον γκολ από τον Μόρ και αποκλείστηκε. Τώρα θα βρίσκεται εκτός απρόπτου και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Θα πάω λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Ηλία. Ο Ιωσήφ μας λέει, μας στέλνει την καλημέρα. Μια ερώτηση ρεπορταζιακή θέλω να κάνω. Όσον αφορά το με τη Λίβερ, υπάρχουν σκέψεις από τη διοίκηση να απομακρυνθεί? Έχουν καταλάβει ότι ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε? Φίλε Ιωσήφ, δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα, για το λόγο ότι δεν είμαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Δεν κάνω ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά, η ερώτηση σου θα απαντηθεί 100% εντός της ημέρας, εντός των επόμενων ημερών. Σίγουρα θα υπάρξει απάντηση. Δεν γίνεται. Ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλημέρα. Εδώ και ένα χρόνο ασκούμε στη συνέχεια το ίδιο σενάριο. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά, χρειάζεται να βρεθεί λύση και μεταγραφές άμεσα. Και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Τελικά, μήπως δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά ότι κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτούς τους παίκτες? Και κάτι τελευταίο. Το ότι μέχρι στιγμής κάποιοι παίκτες δεν θέλουν να έρθουν στο Ολυμπιακό και κάποιοι άλλοι που είναι θέλουν να φύγουν. Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι. Αυτό μήπως μας λέει κάτι? Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση έχει ζωρίσει αρκετά για τους ερυθρόλευκους και για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ 100%, γιατί πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο πολύ σκληρής κριτικής από τον κόσμο. Αν θέλετε, ίσως όχι και άδικα, όχι και ιδιαίτερα, όχι άδικα για τον ίδιο τουλάχιστον, για το λόγο ότι καλός ή κακός η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει. Δεν έχει καταφέρει να βελτιωθεί. Παρότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα απέφευγε για τον αποκλεισμό. Είχαμε πει κιόλας από την πρώτη, μετά το πρώτο παιχνίδι, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει εντελώς αγωνιστικό πρόσωπο και όχι να κάνει θαύματα, γιατί λέμε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, που okay, στα δικά μου μάτια μπορεί και να ισχύει, θα πρέπει να μάθουν όμως να κερδίζουν. Λέμε ότι θέλουμε να ανέβει η Ελλάδα δέκατη, φίλε Ηλία, φίλοι ακροατές. Πώς θα ανέβει δέκατη αν δεν νικάει, αν δεν νικάνε οι ομάδες? Μπορεί όντως να μην είναι έτοιμες και να μην μπορούν να παίξουν αρχές Αυγούστου, αρχές ή τέλη Αυγούστου, ξέρω εγώ, Αύγουστο μήνα, 5 και 12 Αυγούστου π.χ. 5-6 Αυγούστου. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Δεν θα πρέπει να μάθουν να νικάνε ακόμα και όταν δεν είναι καλά? Οι ομάδες που κάνουν τον πρωταθλητισμό τον καλό είναι αυτές που κερδίζουν ακόμα και όταν δεν είναι στα καλά τους, ακόμα και όταν δεν είναι έτοιμες. Βρίσκουν τον τρόπο, κάτι κάνουν και νικάνε. Αυτό είναι και αυτό που λέμε η στόφα του νικητή, η στόφα του πρωταθλητή. Στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει, να βρει τι πρέπει να κάνει για να βελτιώσει το αγωνιστικό του πρόσωπο. Πλέον έχει το χρόνο να αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Και γιατί το λέω αυτό? Έχει το χρόνο να προετοιμαστεί μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, γιατί πλέον θα είναι στη league phase του Europa League. Δεν θα παίξει play-off, οπότε τα παιχνίδια που ήταν να δώσει επί της ουσίας έχουν, να το πω, παρακαμφθεί κάπως. Τα έχει περάσει επί της ουσίας, έχουν αφαιρεθεί. Δεν υπάρχουν παιχνίδια τώρα play-off. Θα παίξει στην league phase και θα πρέπει να προετοιμαστεί. Αναμένουμε λοιπόν να τον δούμε στη league phase. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Παναθηναϊκό που νίκησε στην παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948, την ηθική, την ομάδα που συνεχίζει ηθικά την ηθική συνέχεια της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, της παλιάς ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Παρότι υπάρχει ομάδα που έχει αυτό το όνομα, η ΤΣΣΚΑ 1948 θεωρεί
ότι είναι, ότι αυτή συνεχίζει την ιστορία της, του συγκεκριμένου συλλόγου. Πάμε λοιπόν στις αναμέτρησης. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά παρουσίασε ένα σίγουρα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, καλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι, με εξαίρεση κάποιες στιγμές που δεινοπάθησε πραγματικά από την ΤΣΣΚΑ. Ζορίστηκε κυρίως από το κομμάτι ότι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να τελειώσει το παιχνίδι γρήγορα. Στην αρχή του στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι πως είχε μπλοκαριστεί ακριβώς από αυτό που έδωσε την ισοπαλία στην ΤΣΣΚΑ στην Αθήνα, δηλαδή τις δύο ζώνες άμυνας. Ακόμα και οι δύο επιθετικοί της ΤΣΣΚΑ που παίζε με 4-4-1-1, ο Μέγερ με τον Ήλιεφ, αν θυμάμαι καλά τα ονόματα, βρίσκονταν πίσω από το κέντρο και παίζαν άμυνα. Δηλαδή περισσότερο προσπαθούσαν να δυσκολέψουν τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει. Ο Παναθηναϊκός, το σημείο 0 στον Παναθηναϊκό είναι περίπου στο 40-41. Και γιατί το λέω? Από εκεί ξεκινάει κάπως και βρίσκει τον τρόπο να κάνει κάποιες εναλλαγές, κάποιες συνεχόμενες πάσες με κάποιες μικρές συνεργασίες με τις οποίες έβγαζε τελικές. Λίγο πριν το ημίχρονο αυτό φαίνεται πως θα λειτουργήσει, από τη στιγμή που ο Ζαρουρί κάνει δύο τελικές προσπάθειες στις οποίες ο Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων, αναγκάζεται να επέμβει. Στην πρώτη βάζει τα πόδια του και επεμβαίνει και τα βάζει πολύ γρήγορα. Αν αργούσε λίγο, αν τοποθετούσε λίγο χειρότερα τα πόδια του, η μπάλα θα ήταν στα δίχτυα. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Έβγαλε την πρώτη συνεργασία ο Ζαρουρί. Στην δεύτερη έψαξε κι άλλο ένα σουτ. Η μπάλα πήγε στην εστία. Εκεί βέβαια το σουτ δεν ήταν τόσο δυνατό. Είχε μια δύναμη, αλλά όχι όσο το προηγούμενο. Εκεί ο Μαρίνοφ μπόρεσε και έπεσε και μπλόκαρε. Από εκεί όμως καταλαβαίνει κάποιος ότι ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και βρίσκει το ρυθμό του, αρχίζει και βρίσκει τον τρόπο για να βγάλει τελικές προσπάθειες, για να παλέψει απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την άμυνα των Βούλγαρων. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ξεκινάνε με κάποιες τελικές προσπάθειες και στο πρώτο τέταρτο ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κάτι μπορεί να κάνει. Δείχνει. Γιατί από το δείχνει ότι μπορεί να κάνει μέχρι το πραγματοποιεί έχει και μια απόσταση. Στο 60 όμως αυτή η απόσταση είχε διανυθεί. Ο Λιβάη Γκαρσία βρέθηκε μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, πλάσαρε υποδειγματικά τον Μαρίνοφ, πλαϊνό δείχτη η μπάλα, ο Μαρίνοφ δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν γινόταν κιόλας, δεν είναι εύκολο να επέμβει σε ένα τέτοιο σουτ. Έκανε το 1-0 και εκεί ο Παναθηναϊκός σαν να μπήκε λίγο το νερό στα βλάκια, θα μπορούσαμε να πούμε, φιλιά Κροατές. Γιατί το λέω αυτό? Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός βρίσκει χώρους σιγά σιγά. Ο Κυριακόπουλος χάνει αμέσως μετά μια ευκαιρία. Βγαίνει σε καλή θέση, όχι με απίστευτο χώρο, κάνει ένα σούτ, αλλά πάει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός από εκείνο το σημείο και μετά ελέγχει απόλυτα το μάτς μέχρι το 80-80 κάτι. Από εκείνο το σημείο και μετά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και γιατί το λέω αυτό? Η ΤΣΣΚΑ έχει αποφασίσει εκείνη τη στιγμή να τα παίξει όλα για όλα. Και γιατί το λέω αυτό? Αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να οπισθοχωρήσει. Έχουν αποφασίσει εκείνη τη στιγμή οι Βούλγαροι ότι πρέπει να βάλουμε γκολ, πρέπει να παλέψουμε. Σου λέει δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Ή θα το καταφέρουμε να σοβαρίσουμε, θα κινδυνέψουμε να φάμε το δεύτερο.
από τη μια άποψη αυτό είναι και σωστό. Δηλαδή, όταν δεν έχεις άλλη ευκαιρία, κάνε την επίθεσή σου και αν φας το δεύτερο δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Έτσι για αλλιώς η ΤΣΣΚΑ, θυμίζω φίλοι ακροατές, ήταν outsider. Για καλή του στίχη το βρήκαν τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός αδράνησε με μία μετά από ένα πλάγιο που εκτελέστηκε από τους Βούλγαρους, η άμυνα αδράνησε. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, τώρα που τη βλέπω και όλα στη φάση, ο Ντιαλό πηδάει για μια κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει νομίζω στο κεφάλι του Φαν Ντρόγκελεν. Βέβαια θέλω λίγο να τη δω τη φάση. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο, ναι, η μπάλα πρέπει να βρίσκει στο κεφάλι του Ντιαλό, περνάει από όλους, φτάνει σε ένα σημείο που ο Ντβάλι είναι περίπου στο ύψος του πέναλτι, ο Τουμπά αργεί να πάει πάνω του και ο Ντβάλι πλασάρει με το δεξί, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία χαμηλά του Πένια, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποκρούσει το σούτ. Ο αρχηγός λοιπόν της ΤΣΣΚΑ της δίνει το φιλί της ζωής εντός αγωγικών, τη σώζει και την και στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός εκεί ουσιαστικά πάγωσε. Ψυχρολουσία κανονική. Παρόλα αυτά, η ευκαιρία του ήρθε. Και πώς? Με τον Ντέζερς, κύριοι. Με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος λείπει από το Δεκέμβριο, ο οποίος έχει να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό κυριολεκτικά από το Δεκέμβριο. Ήταν συνεχώς τραυματίας. Μετά από μια προσπάθεια, μετά από μια σέντρα, ο Μαρίνοφ κάνει μια έξοδο, με όλο το σεβασμό στον goalkeeper των Βουλγαρών, του Μεσολογγίου, κανονικότατη έξοδος Μεσολογγίου. Κάπου εκεί ο Κυριακόπουλος ψάχνει, αν δεν έχω κάνει λάθος, ο Κυριακόπουλος την έχει βγάλει τη σέντρα. Ο Ντέζερς, μετά την κακή έξοδο του Μαρίνοφ, βρίσκεται σε προκαινής αιστείας, απλώς σταματάει την μπάλα και πλασάρει χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, στο 94 ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που ήθελε. Τι πιο εντυπωσιακό πραγματικά για τον Παναθηναϊκό, να πάρει την πρόκριση, φίλοι ακροατές, με δύο παίκτες, με δύο ποδοσφαιριστές που ο πρώτος πραγματοποιεί ντεμπούτο με τους πράσινους γιατί μόλις αποκτήθηκε, και ο δεύτερος επιστρέφει μετά από τραυματισμό μηνών, μετά από 8 μήνες κοντά. Τουλάχιστον εντυπωσιακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα βρεθεί απέναντι στον ιτημένο του Μπεσίκτας Χράντετς Καράλοβε και τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από όσο θα μπορούσε κάποιος να τα περιμένει. Λοιπόν, αρχικά να εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Επανέρχομαι, λέει, στον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Ηλίας έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα. Επανέρχομαι στον Ολυμπιακό. Όπως είδες, όπως είπες, οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Όταν μια ομάδα ανέτοιμη καταφέρει και βρίσκει τον γκολ, μετά κοιτάει να διαχειριστεί το μάτς και δεν συνεχίζει να παίζει τα κόκκινα με ψηλά την άμυνα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το δει και με τις αλλαγές του να το καταφέρει ο προπονητής.

Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και να παίξουν λες και είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελώνα Αύγουστο μήνα. Συνήθως όποιες ομάδες το κάνουν αυτό, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, εμφανίζονται και έχουν καταρρεύσει. Πώς να το πω, έχουν καταστραφεί αγωνιστικά. Καταραίουνε. Και από δεύτερες, ξέρω εγώ, πρώτες που μπορεί να είναι σε ένα πρωτάθλημα, μπορεί να καταλήξουν πέμπτες, έκτες. Οπότε θα πρέπει όμως να διαχειρίζονται καταστάσεις. Στη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα των ελληνικών ομάδων. Γιατί θα μου πει κάποιος τώρα ότι Γιώργο, άμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, δεν θα μπορέσουν και να προκριθούν καθόλου. Δεν είναι αυτό το θέμα, φίλοι ακροάτες. Το θέμα είναι να μπορέσουν να μπορούν να διαχειρίζονται καταστάσεις. Να μπορούν να αλλάζουν τη μοίρα τους. Από το να αποκλείονται, τι άπομαι. Παράλληλα να πούμε και κάτι ακόμα. Έτσι, έλεγα για τον Παναθηναϊκό ότι ο αντίπαλός θα είναι ο χαμένος από το ζευγάρι Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Και θα πάμε τώρα και λίγο στη βαθμολογία της Ελλάδας. Γιατί το λέω αυτό? Δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν, το αντίθετο μάλιστα, θα μας κάνει θα το ευχαριστηθούμε απίστευτα. Εάν η πράσινη, αν η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έρθει αντιμέτωπη με τους Τσέχους, με την Χράντετς Κράλοβε. Τους Τσέχους θυμίζω ότι τους κυνηγάμε λίγο τη βαθμολογία της UEFA. Η Μπεσίκτας έχει προβάδισμα 1-0 και παίζουνε ρεβάνς 8 η ώρα την Πέμπτη, αύριο, με τους Τούρκους, όπως είπαμε, να έχουμε προβάδισμα 1-0 νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Δεν νομίζω να είναι και πολύ κακό διασταύρωμα για τον Παναθηναϊκό η Χράντετς. Χράντετς Κράλοβε με Παναθηναϊκό δεν θα χαλάσει νομίζω κανέναν, το αντίθετο, από την άποψη ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε πολύ περισσότερο τη διαφορά μας εάν ο Παναθηναϊκός κάνει 2 νίκες με τους Τσέχους. Φυσικά αυτό για να γίνει, επειδή όπως έχουμε δει, κάθε προκριματικός γύρος γίνεται πιο δύσκολος. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στην αμυνά του. Γιατί και χθες το πλήρωσε αυτό. Έτσι. Με τον γκολ του Ντβάλι.

Και όταν λέμε ότι το πλήρωσε, θα πρέπει λίγο να αλλάξει αυτή την κατάσταση, γιατί και στο ΟΑΚΑ ζορίστηκε πάρα πολύ, έτσι. Και όταν λέμε ζορίστηκε πάρα πολύ, τα πράγματα είχαν γίνει πολύ δύσκολα. Είχε έρθει το 1-1, αλλά το θέμα είναι ότι πιο κοντά στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε το 1-2. Το 2-1 μάλλον για τους Βούλγαρους παρά το 2-1 για τους Έλληνες. Πάμε όμως τώρα να συζητήσουμε λίγο για τη βαθμολογία της Ελλάδας, γιατί έχουμε και αυτό. Ωστόσο, πριν πάμε στη βαθμολογία της Ελλάδας, μάλλον όχι, θα πάμε τώρα στη βαθμολογία της Ελλάδας. Το αλλάζω εγώ. Θα πάμε στη βαθμολογία της Ελλάδας και μετά θα πάμε φυσικά και στα και στο πανόραμα εντός αγωγικών του Champions League. Πάμε λοιπόν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία όπως έχουμε πει είναι στην 12η θέση. Ο στόχος μας είναι η 10η. Η ήττα των Ερυθρολεύκων στην παράταση δεν έφερε βαθμούς στην Ελλάδα. Ωστόσο, με τη νίκη του Παναθηναϊκού η Ελλάδα πήρε 200 βαθμούς. Και το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανάμεικτο. Το πρόσημο είναι συν-πλην. Είναι και τα δύο, γιατί πολύ απλά πήραμε βαθμούς, εντάξει, όχι όσους θα θέλαμε. Ωστόσο, τα νέα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θετικά, από την άποψη ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά στους Τσέχους, από τους Τσέχους.

Επίσης, να διορθώσω κάτι το οποίο ανέφερα πριν, ότι εκτός απρόοπτου ο Ολυμπιακός θα είναι στο πρώτο γκρουπ. Δεν είναι εκτός απρόοπτου, θα είναι στο πρώτο γκρουπ. Θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Όχι ότι έχει άμεση αλλαγή, όχι ότι έχει άμεση διαφορά. Αν ήταν στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο. Αλλά το λέμε. Πάμε λοιπόν λίγο στην κατάταξη, στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα πήρε 200 βαθμούς. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα μένει ολοζώντανη για το 5 στα 5. Και γιατί το λέμε αυτό? Ο ΠΑΟΚ έχει το μαξιλαράκι του Conference League. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην το έχει, αλλά παίζει, θα παίξει με τη Χράντε Σκράλοβε εκτός απρόπτου, εκτός αν το ανατρέψουν οι Τσέχοι στη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δυστυχώς βέβαια ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού δεν έφερε αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή το να βρεθούμε στο Champions League μαζί με Ολυμπιακός με ΑΕΚ, να βρεθούμε με δύο ομάδες στην κορυφαία διαστημική διοργάνωση, θα μας έδινε και τον πόνους των 800 βαθμών που θα έφερνε εκτόξευση φυσικά στην βαθμολογία, γιατί τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά, δυστυχώς δεν έγινε. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα είναι ολοζώντανη για να έχει 5 στα 5 σε League Phase και φυσικά μπορεί και να ονειρεύεται ότι μπορεί να μειώσει τη διαφορά.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Έρχεται και το Champions League πανόραμα που θα κάνουμε με τα αποτελέσματα των αγώνων του τρίτου προκριματικού γύρου. Να δούμε και λίγο τι παίζει με Europa League και Conference. Θα πάμε και στο Super Cup, γιατί έχουμε και ελληνικό Super Cup και ευρωπαϊκό Super Cup. Θα πάμε και στα του μπάσκετ, γιατί είχαμε ενδιαφέροντα πραγματάκια και στο μπάσκετ. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, θα πάμε σε ρεπορτάζ ΑΕΚ ΠΑΟΚ, εννοείται. Θα τα πούμε όλα από τα νέα της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και άμεσα εδώ για τη συνέχεια, κύριοι.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη υποκλίνεται στο Μίλτον Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Άλμα Ισμίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική φορά στην καριέρα του. Ο Παναθηναϊκός με μέταλλο νικητή επικράτησε 2-1 της ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια στην παράταση και προκρίθηκε για τα play-off του Conference League. Ο Λιβάη Γκαρσία άνοιξε το σκόρ για τους πράσινους στο 60 στην πρώτη του εμφάνιση με το τριφύλι στο στήθος. Το γκολ της πρόκρισης πέτυχε στο 94 ο Σίριλ Ντέσερς στην επιστροφή του μετά από σχεδόν 8 μήνες. Ο αρχηγός των Βουλγαρών, Λάσα Ντβάλι, ισοφάρισε στο 27ο λεπτό. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Νάιμέγκεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Όμως παραμένει στον χώρο της Ευρώπης, καθώς συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Ελκαμπή στο 46, ο Λίντσεν ισοβάρισε στο 70 και ο Τούρκος πρώην Ερυθρόλευκος Έμρε Μόρ στο 95 έδωσε την νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές, καθώς στο 80 αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσόλης Μεντιλίμπαρ. Ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε από την πλευρά του, κατώτερη των περιστάσεων, να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα τη ΑΕΚ στον σημερινό τελικό του Σούπερ Καπ Ελλάδος απέναντι στον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε. Είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Ας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε από την πλευρά του ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα στην άμυνα του Όφη, αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο προπονητής Χρήστος Κόντης. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε, είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο αρχηγός των κριτικών Θανάσης Ανδρούτσος. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρουγκούξιτς και τον αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ έχει ο Μπαμπαράχμαν. Ο Γυραιός εξετάζει δύο περιπτώσεις για την ενίσχυση του ρόστερ του. Τον 33χρονο σέρβο αμυντικό χαφ Νεμάνια Ραντόγια και τον φορ Πέντρο Μάρκες. Ο Πανετολικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον διεθνή Αλβανό φορ Ιντριτ Τούτσι. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 των Τρικάλων και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίζει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στην League Phase. Ο 24χρονος φορ Δημήτρης Πινάκας επιστρέφει στην ομάδα της Λάρισας. Ο 18χρονος στόπερ Τραϊανός Μόκρης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσεζένα. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την καριέρα του στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ισπανίας. Εκτός τελικού για μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράνκς στα 400 μέτρα. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου προκρίθηκαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και ξεπερνώντας τα 4,50 η πρώτη και τα 4,40 με την πρώτη προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Η Εθνική Ελλάδος Παιδών επικράτησε 83-78 της Σλοβενίας με πρωταγωνιστές του Σπανούλη, Μοναμά και Μπάρλο, παίρνοντας την πρόκριση στα προμητελικά του Ευρωμπάσκετ K16, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Εθνική Κορασίδων επικράτησε 75-72 της Ισλανδίας στα Ιωάννα και εξασφάλισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ με 8:26:38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Στο τελικό των 200 μέτρων Ιπτιό με χρόνο 1:54:06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μάτς του τίτλου προκριματικού γύρου του Champions League, Καϊρά Ταλμάτι Λεύκη Σόφια 0-1, Μπόντο Γκλιντ Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση, Σάμπα Μπάκου Άρχου 4-0, Ζάλγκυρη Κάουνα Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-2, Ερυθρό Αστέρα Χάπολ Μπιερσεβά 0-2, Σλόβαν Μπρατισλάβα Μιάλμπι 2-0, Τσέγε Αραράτ 2-0, Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε 0-1 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Χιμπέρια Λάρν 2-1 στην παράταση και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αργήσαμε λίγο, αλλά δεν σας ξεχάσαμε. Είναι η ώρα για το Champions League. Ώρα Champions League. Ώρα του Champions League πανόραμα. Που λέμε.

Θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα των αγώνων, των χθεσινών αγώνων. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα της Καϊρά Ταλμάτη με την Λεύσκη Σόφιας 0-1. 1-0 μάλλον οι Βούλγαροι κερδίσανε, συνολικό σκορ 2-0 για τους Βούλγαρους που περνάνε στα play-off, και αυτή θα είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ. Η Λεύσκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά στην Καϊρά Ταλμάτη, θα παίξει απέναντι στον νικητή του Άντερλεχτ ΠΑΟΚ.

Η Λεύσκη Σόφιας λοιπόν έκανε το 1-0 απέναντι στην Καϊράτ, πέρασε. Πάμε τώρα στον δεύτερο αγώνα. Σαμπάχ Μπακού Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην, από το Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Άρχους από τη Δανία. Σαμπάχ Μπακού Άρχους 4-0, συνολικό σκορ 5-2. Ανέτρεψε την κατάσταση Σαμπάχ, πέρασε στα play-off του Champions League. Πάμε στον τρίτο αγώνα. Ο νικητής που είναι η ομάδα που θα έπαιζε απέναντι στον Ολυμπιακό, αν πέρναγε ο Ολυμπιακός, θα παίξει απέναντι στα Ημέγγεν. Η Μπότο Γκλιμτ απέναντι στην Ουνιόν Σεντζιλουάζ, 3-2 στην παράταση. Οπότε συνολικό σκορ 6-5 και οι Νορβηγοί θα παίξουν με τους Ολλανδούς στα play-off. Κάουνος Ζαλγκίρις, Ζαλγκίρις Κάουνας, η γνωστή μπασκετική ομάδα, το τμήμα ποδοσφαίρου της εισαγωγικών, απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ. 1-2 συνολικό σκορ, 2-1 η Δυναμό Ζάγκρεπ, έτσι, συνολικό σκορ υπέρ των Κροατών 7-1. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 2-1 στην παράταση. Συνολικό σκορ 2-1, το έχουμε πει αυτό. Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Μπερσεβά 0-2. Συνολικό σκορ 3-0 για την ομάδα από το Ισραήλ. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0. Συνολικό σκορ 4-1 για τους Σλοβάκους. Η Τσέλιε, η Σλοβενική Τσέλιε, την αντιμετώπισε και η ΑΕΚ πέρσι απέναντι στην Αραράτ από την Αρμενία. 2-0, συνολικό σκορ 3-2, ανέτρεψε την κατάσταση Τσέλιε και προκρίθηκε στα play-off του Champions League. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε, οι Αυστριακοί δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. 1-0 η Φενέρ, 3-0 συνολικό σκορ για τους Τούρκους. Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0, συνολικό σκορ 4-2, ανέτρεψε την κατάσταση η ομάδα από τη Γαλλία, η Λιόν, στην οποία αγωνιζόταν στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Γιάρεμ Τσουκός, δανικός, απέναντι στη Σπάρτα Πράγας. 4-2 συνολικό σκόρ, η Λιόν προκρίνεται στα play-off απέναντι στην Σπάρτα.

Να θυμίσω ότι το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με τους Βούλγαρους έγινε στο Τουρκιστάν, παρακαλώ, στο Τουρκιστάν, όπου η Λεύσκη κατάφερε να πάρει τη νίκη, κατάφερε να κάνει το 1-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα play-off στο Τουρκιστάν, το οποίο μιλάμε για έρημο, έτσι. Σας το λέω γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο που γύρω-γύρω έχει αμόλοφους.

Και όταν λέμε φίλοι ακροατές για έρημο, έτσι, μιλάμε για αμόλοφους κανονικούς. Γύρω-γύρω από το γήπεδο έχει άμμο. Έχει αμόλοφους. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε στο Τουρκιστάν. Με πολύ μεγάλη θερμοκρασία φυσικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν εύκολη κατάσταση.

Πάμε τώρα στο απόψινο πρόγραμμα. Λοιπόν, στις 7 η ώρα έχουμε αγώνες, στις 7 η ώρα έχουμε Conference League προκριματικά. Μέχρι εκεί έχουμε την Κατοβίτσε από την Πολωνία απέναντι στην Χάπολ Τελαβίβ από το Ισραήλ, φίλοι ακροατές. Έχουμε την Κοπενχάγη απέναντι στην Ντεμπρετσένη, η Δανία απέναντι στους Ούγγρους. Και η Rapid Vienna απέναντι στην Πάιντε, η Αυστριακή απέναντι στους Εστονούς.

Θα πούμε και άλλα πράγματα σήμερα. Θα αναφέρουμε και το Europa League που έχουμε, γιατί είχαμε και Europa League εχθές και είχαμε και Europa, είχαμε και Conference, είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού, είχαμε και άλλα παιχνίδια. Θα τα πούμε όλα.

Λοιπόν, για πάμε στο Europa τώρα, φίλοι ακροατές. Europa League, ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Απέριτο. Απλό, λιτό και απέριτο. Ιμπέρια 1999 με τη Λάρν. 2-1 στην παράταση. Η Ιμπέρια πήρε το εισιτήριο για τα playoff του Europa League. 2-1 λοιπόν στην παράταση. Το 1-0 ο Μπεντοσβίλη για την Ιμπέρια. Το 1-1 ο Σίμψον. Στο 74 και στο 76 άμεσες οι απαντήσεις. Η Λάρν απάντησε άμεσα. Και στο 102 ο Σικαρουλασβίλη πήρε, έδωσε το εισιτήριο στην Ιμπέρια. Γρήγορη αναφορά και στο conference.

Πάμε λοιπόν στα του Conference. Ένα παιχνίδι είναι πέρα από αυτό του Παναθηναϊκού. Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4. Η Μπραν μάλιστα ολοκλήρωσε το παιχνίδι και με 10 παίκτες λόγω αποβολής. Του Ίγκασον, από ό,τι βλέπω, ναι. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το παιχνίδι υπήρχε και ο δικός μας ο Μπαλογιάννης, ο οποίος πέρασε το μάτσο του 90-2. Το 2-4 πώς έγινε τώρα, να το πούμε γι' αυτό. Να τα αναφέρουμε και αυτά. Το 1-0 για την Μπράνο Ίγκασον. Το 1-1 ο Λιούμπιτς. Το 2-1 για τους Νορβηγούς ο Χόλμ. Οι Κύπροι ισοφαρίσαν με τον Βάισμπεκ. Ο Χόλμ το 3-2, ο Έριξεν το 4-2, συγγνώμη. Ο Ίγκασον που αποβλήθηκε κιόλας με δεύτερη κίτρινη στο τέλος, στο 118. Γρήγορη αναφορά και τώρα ώρα για το Super Cup. Πάμε και στο Ευρωπαϊκό Super Cup σε λίγο. Θα το πούμε και μετά το break. Θα πούμε τώρα λίγα πράγματα και για τον τελικό του Super Cup, του ελληνικού Super Cup. Γιατί είναι μέρα τελικού. Είναι μέρα ενός πολύ δυνατού Μπραντεφέρ. Με φόντο τον τίτλο του υπερπροταθλητή Ελλάδος. Το Super Cup λοιπόν απόψε μεταδίδεται από το Sky. Θα έχουμε και μετάδοση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 8 η ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος και ο κυπελούχος, η πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ και ο κυπελούχος Ελλάδος Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους, διεκδικούν τον πρώτο τίτλο τη σεζόν. Η Ένωση θέλει να δώσει συνέχεια στα όσα πέτυχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τον με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να έρχεται από την κατάκτηση. Έχει δώσει 7 φιλικά μέσα στο καλοκαίρι, 5 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα. Έχασε μόνο από τη Σαμσουσπορ.

0: Θα πούμε λίγο και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν το break. Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή, πρέπει να δώσουμε το 100% και να έχουμε μικρό ποσοστό τύχης για να πάρουμε τον τίτλο. Δεν υπάρχει αίσθηση για πρόβα τζενεράλε, είναι τελικός και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Αυτό έχει αναφέρει ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος, να πούμε, να το αναφέρουμε και αυτό, στη συνέντευξη τύπου έκανε μια πολύ όμορφη γκριμάτσα, έκανε μια πολύ όμορφη έκφραση με σφύριγμα, την οποία την έχουμε μάθει από τον άλλοτε, μάλλον όχι, από τον, όχι και τόσο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, γιατί επέστρεψε τώρα, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι καλά τόσα πετύχαμε, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο. Το καλύτερο σφύριγμα που μπορούσα να βγάλω είναι, φίλοι ακροατές, να ξέρετε. Έτσι. Όφι που τρέχει με οδηγό την προηγούμενη σεζόν, θα δώσει και ο ίδιος τα αγώνες στα play-off του Europa League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το κίνητρο των παικτών του Όφι είναι πολύ μεγάλο, θέλουν να έχουν, να μπουν στη σεζόν με επιτυχία. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά είπαμε, δεν ξεχνάμε για κανένα απολύτως λόγο. Every secret has its day. Every truth will find its way. Πάμε να συνεχίσουμε για τον τελικό του ελληνικού Super Cup. Να πούμε ότι ο Όφη με την ΑΕΚ διεκδικούν το τρόπαιο. Αναφέραμε τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε λοιπόν να πούμε τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, να τις αναφέρουμε. Είναι τεράστιο το κίνητρο, η ομάδα μεγαλώνει για διεκδικοί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουμε ένα τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο μάτς της χρονιάς, αλλά είμαστε Όφη. Παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Αυτό έχει αναφέρει ο προπονητής των κριτικών.

Να πούμε, να αναφέρουμε λίγο βασικά τις απουσίες των ομάδων. Να πούμε ότι ο Μπόρχα Γκονζάλες από πλευράς των κριτικών είναι knockout. Κάνει ατομικό πρόγραμμα εδώ και μέρες. Τη Δευτέρα ξεκίνησε να ακολουθεί μέρος της προπόνησης, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμος. Εκτός απρόοπτου λοιπόν ο Αποστολάκης θα αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας του Όφη. Ο Κρίσμανιτς με τον Κοστούλα και τον Πούγκουρα θα συμπληρώνουν την τετράδα στην άμυνα. Ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο στο κέντρο.

Ο Τάσος Παπαπέτρου διαιτητεύει στο παιχνίδι. Το αναφέρουμε και αυτό. Βοηθή του Τρίφων Πετρόπουλος και Πέτρος Πάτρας. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι από την ΕΠΣ Αθηνών, από την ΕΠΣ Αρκαδίας ο Τρίφων Πετρόπουλος, από την ΕΠΣ Μακεδονίας ο Πέτρος Πάτρας, ο Κατσικογιάννης από την Ηπείρου θα είναι τέταρτος, στο VAR ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την ΕΠΣ Ηπείρου και από την Πέλα ο Μελέτης Γιουματζίδης στη θέση του βοηθού VAR.

Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα. Το έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι δεν είναι εύκολο τώρα να αγωνιστεί ο Όφη απέναντι στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τελικός. Δεν θα είναι εύκολο για καμία από τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη. Μιλάμε για ένα τελικό απέναντι σε μια ομάδα σαν τον Όφη που ανάμεσα σε δύο ομάδες, ανάμεσα στον Όφη που δείχνει ότι δεν φοβάται πλέον κανέναν και αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με περίσσιο θάρρος, και απέναντι στην ΑΕΚ η οποία έδειξε την περσινή σεζόν ότι είναι ικανή για πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πάμε στην ΑΕΚ που θα ξεκινήσει. Καταρχάς να πούμε ότι Καλοσκάμης και Αλεξίου πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία τους στην δεκάδα του Μαρκονίκολ. Θυμίζω ότι πρέπει να έχουν δύο παίχτες κάτω των 21 στην δεκάδα οι ελληνικές ομάδες του Super Cup. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την δεκάδα της ΑΕΚ. 300 κατά τα δοκάρια εκτός απρόπτου. Ο Ρώτα με τον Μουκουντή και τον Πίλιο θα είναι μαζί με τον Αλεξίου η τετράδα της άμυνας της Ένωσης. Κάιρινεν, Βιτάλης, εκεί ίσως και να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πιθανή και η χρησιμοποίηση του Μάγερ στη θέση του Βιτάλης. Ο Καλοσκάμης τον αναφέραμε και ο Κοϊτά. Εκτός απρόπτου αυτοί θα είναι οι τέσσερις στο κέντρο μπροστά. Αν δεν συμβεί επίσης εκτός απρόπτου το δίδυμο, το γνωστό δίδυμο που θα μπορούσαμε να το χαρίσουμε και δίδυμο του τρόμου με τους δύο επιθετικούς που έχει η ΑΕΚ μπροστά, Βάργα και Γιώβιτς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις ιδιαίτερες για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα είναι στη γραμμή κρούσης της ομάδας του Μαρκο Νίκολιτς. Καταλαβαίνετε ότι η επίθεση της ΑΕΚ είναι κάτι παραπάνω από υψηλού επίπεδου.

Να πούμε πως το γήπεδο θα είναι μοιρασμένο από παδούς και των δύο ομάδων. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι θα πρέπει να το απολαύσουμε, νομίζω, αυτή την εικόνα. Ο παδούς και των δύο ομάδων πρέπει να είναι, πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Έγινε με τον με το Όφι Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup το περσινό. Έγινε στον τελικό κυπέλλου το 25. Έγινε στον τελικό κυπέλλου το 26. Πρέπει να συνεχίσει, φίλες και φίλοι ακροατές. Πρέπει να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων, να απολαύσουμε τα παιχνίδια, να πηγαίνει ο κόσμος τις εκδρομές του, να περνάει όμορφα, να βλέπουμε τις ομάδες και να βλέπει ο κόσμος τις ομάδες του, την ομάδα του, να το χαίρεται και να ανέβουν οι ομάδες αγωνιστικά. Να πούμε επίσης ότι ο Όφι βγάζει μια άβρα ότι δεν φοβάται, όπως είπαμε, κανέναν, ότι θα μπει να παίξει όλα τα παιχνίδια στο 100%.

Όφη, λοιπόν, φίλοι ακροατές, δείχνει πως δεν φοβάται κανέναν πλέον. Δείχνει διάθεση να παίξει τα παιχνίδια όσο περισσότερο γίνεται. Να πούμε ότι, να το αναφέρουμε μάλλον, ότι ο Μιχάλης Μπούσης θα είναι παρόν. Έγινε μάλλον η τελευταία προπόνηση του Όφη υπό το βλέμμα του Μιχάλη Μπούση. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ παρέθεσε δείπνο στην ομάδα την Δευτέρα. Βρέθηκε στο Παγκρίτος να παρακολουθήσει από κοντά την τελευταία προπόνηση των κριτικών. Μαζί του και ο Χρήστος Καρυπίδης, ο διευθυντής ποδοσφαίρου, και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, ο Δημήτρης Μπούσης. Ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, ήταν στο γήπεδο μαζί του και οι υπόλοιποι. Και φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Δεν ξέρω πόσοι το έχουμε καταλάβει, η αλήθεια είναι, φίλοι ακροατές, πως το πόσο μεγάλη στιγμή είναι για τον Όφη και για την Κρήτη γενικότερα αυτό που συμβαίνει, αυτό που ξεκινάει, που αρχίζει σήμερα και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Ο Όφη θα παίξει σήμερα τελικό Super Cup, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έρχεται μετά από μια ιστορική στιγμή, την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, και τώρα θα δώσει δύο παιχνίδια play-off στο Europa League. Δύο παιχνίδια. Συν έξι παιχνίδια, οκτώ. Έξι στη χειρότερη περίπτωση, έτσι. Αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, θα παίξει άλλα έξι παιχνίδια στο conference. Σύνολο οκτώ παιχνίδια. Οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι φίλοι του Όφη θα ακούσουν ζωντανά από το γήπεδο της ομάδας τους τον ύμνο του Europa League ή και του Conference. Ο ίδιος είναι. Τον ίδιο ύμνο τον ακούει εδώ και χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Τον έχουν ακούσει όλες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός μάλιστα τον άκουσε και είδε το Σεντόνι με την πράσινη λεπτομέρεια του Conference League με πολύ ευχάριστη ανάμνηση, μπορούμε να πούμε, γιατί κατέληξε με την κούπα του Conference League στα χέρια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Κρήτη θα ζήσει στιγμές τις οποίες δεν έχει ξαναζήσει. Θα τα πούμε και μετά τις 12 με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατάλληλος για να μας τα πει αυτά, να μας πει πως θα ζήσει η Κρήτη και όχι μόνο τον τελικό του κυπέλου, όλο αυτό που θα συμβεί αυτή τη σεζόν. Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στα παιδάκια που ζήσανε αυτό τον απίστευτο τελικό στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, θα έχουν να λένε όταν θα μεγαλώσουν ότι είδαμε την ομάδα μας τον Όφη, ζήσαμε το όνειρο. Μάλλον να ζήσεις το όνειρο. Ποιο όνειρο να ζήσεις? Το όνειρο τώρα ξεκινάει. Τώρα ξεκινάει. Γιατί θα παίξει Ευρώπη Όφη, θα παίξει Europa, η Europa Conference League. Ανάλογα τι θα κάνεις τα πλέον.

σε αντίστοιχο μέγεθος. Στεκόμαι στον Όφη. Γιατί το λέω αυτό? Όφη είναι μια ομάδα η οποία δεν βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη. Κατέκτησε το κύπελο, είναι μια ιστορική, ήταν μια ιστορική στιγμή για τον Όφη. Και για το κριτικό ποδόσφαιρο, για την Κρήτη. Η ΑΕΚ έφτασε στην οκτάδα του Conference League πέρσι. Πάλεψε στα ίσια με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σε μια στιγμή την έχασε την πρόκριση. Θα μπορούσε να την πάρει. Βγήκαν οι ίδιοι οι Ισπανοί και λέγανε ότι η ΑΕΚ άξιζε να προκριθεί. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι, προφανώς είναι μια πιο ποιοτική ομάδα ίσως η ΑΕΚ. Όχι ίσως, είναι μια πιο ποιοτική ομάδα. Όταν βλέπουμε το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης να είναι Γιώβιτς Βάργκα, καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ είναι πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα πλέον. Θα παίξει play-off Champions League. Θα ακουστεί στη Νέα Φιλαδέλφια ο ύμνος του Champions League. Που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές ποδοσφαιρόφιλων με αυτή τη μελωδία. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για την ΑΕΚ το Super Cup, ναι, δεν θα τον αντιμετωπίσουν τον τελικό σαν πρόβα τζενεράλε φυσικά. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πρόβα τζενεράλε. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Γιατί το, και λέω επίσημη γιατί το Super Cup είναι μια διοργάνωση. Είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται, είναι ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Που βέβαια μπορεί να αφορά την προηγούμενη σεζόν. Γιατί παίζουν ο κυπελούχος και πρωταθλητής της προηγούμενης σεζόν. Αλλά αυτό παραδοσιακά το Super Cup είναι η αρχή της επόμενης σεζόν. Δεν είναι εύκολο να το συλλάβει κάποιος που δεν το έχει συνηθίσει αυτό που συμβαίνει σήμερα, από απόψε. Αυτό που θα συμβεί από απόψε. Ο Όφη θα ζήσει αυτό που ανέφερα για την ΑΕΚ, τα έχει ζήσει ξανά αυτά. Έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Στέκομαι στον Όφη γιατί οι φίλοι του Όφη θα ζήσουν μια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Θα βλέπουν μεσοβδόμαδα την ομάδα τους σε αγώνα που δεν θα είναι αγώνας κυπέλου Ελλάδος. Θα βλέπουν την ομάδα τους σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υπολογίσουμε. Πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, φίλοι ακροατές.

Να προσθέσουμε επίσης ότι ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου βρέθηκε στα play-off του Europa League. Αυτό να δούμε λίγο τι σημαίνει στην αρχή της σεζόν για τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε πέντε ομάδες. Έχουμε μάλλον πέντε ομάδες. Το όνειρο του να έχουμε 5 στα 5 σε league phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων είναι όλο ζώντανο. Ο Παναθηναϊκός είναι στα play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει αύριο. Θα τα πούμε και για τον ΠΑΟΚ πιο μετά όμως. Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει αύριο με την Άντερλεχτ για να ανατρέψει την κατάσταση και να βρεθεί και αυτός στα play-off του Europa League. Αλλά από την αρχή, όταν ξεκίνησε το ταξίδι των ελληνικών ομάδων, από τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League ο Παναθηναϊκός και από τον δεύτερο, τον αντίστοιχο του Europa League ο ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι τρεις ομάδες έχουν σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, εκ των πραγμάτων. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, είναι στη League Phase του Europa League. Η ΑΕΚ είναι στα play-off του Champions League. Θα παίξει μία ζαριά για League Phase Champions League. Αν δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί στη League Phase του Europa. Ο Όφη παίζει play-off Europa League. Θα παίξει τις ζαριές του κι αυτός. Αν δεν τα καταφέρει, θα βρεθεί στο Conference.

μεταγραφικό σενάριο που βλέπω, πως ο Οφ ήδη εκδικεί από τον ΠΑΟΚ, έχει στα ραντάρ του τον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ. Έτσι, τον επιθετικό του δικεφάλου του Βορρά, θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του, δεν θα κάνει καμία εντύπωση. Θέλουμε να θα σταθούμε, στεκόμαστε στον Όφη, γιατί εντάξει, όπως είπα, ζει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, τα οποία δεν τα ζουν κάθε μέρα δεν τα έχουν ζήσει κάθε μέρα στην Κρήτη. Ο Γερεμέγεφ λοιπόν, ο οποίος ψάχνεται και λίγο για να φύγει από τον ΠΑΟΚ, είναι στα ραντάρ του Όφη. Λοιπόν, διάλειμμα, επανερχόμαστε και θα τα πούμε για τον τελικό του Super Cup Ελλάδος, θα πούμε και για το Ευρωπαϊκό Super Cup πιο μετά. Τώρα, Super Cup Ελλάδος. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε με πολύ όμορφη κουβέντα.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
0: Μείνε άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 12.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
13: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη υποκλίνεται στον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Άλμα Ισμίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική φορά στην καριέρα του. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται στο Παγκρίτιο στάδιο για το Super Cup Ελλάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμη στο βασικό σχήμα του δικεφάλου. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των Ασπρόμαυρων αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα στις 8. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς που σκόραραν αμφότεροι στη νίκη 2-1 επί της CSKA 1948 στη Σόφια και έδωσαν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση, ιτήθηκε 2-1 από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον LKB στο 46ο λεπτό. Ο Λίνσεν ισοφάρισε στο 70ο και ο Τούρκος πρώην Ερυθρόλευκος Έμρε Μορ στο 95 έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς στο 20ο λεπτό αποβλήθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέρουμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ. Οι Πειραιώτες θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στη League Face του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρούξιτς και τον αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της επίθεσης. Προβάδισμα με το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ στις ρεβάντς με την Άντερλεχτ έχει ο Μπαμπαράχμαν. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 των Τρικάλων και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Face. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης, που αποχώρησε από τον Πανετολικό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Deportivo Teruel, ομάδα της 4ης κατηγορίας της Ισπανίας. Εκτός τελικού για μόλις 5 εκατοστά του δευτερολέπτου, έμεινε ο Γιώργος Φράνκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την 10η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Ράδια Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντίστριες προγραμμάτισαν εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 4,50 η πρώτη και τα 4,40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη, εξασφάλισαν μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ με 8:26:38 στο 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγρού Στίβου Άρτεμις Βασιλάκη. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο με χρόνο 1:54:06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1, Μποντο Γκλιμ του Νιόν Σεντζιλουάζ 3-2 στην παράταση, Σαμπά Μπακού Άρχους 4-0, Ζαλγκύρης Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-2, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά 0-2, Σλοβάν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0, Τσέγια Ραράτ 2-0, Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε 0-1 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Juventus τα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με την διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα ασχοληθούμε ξανά με τον τελικό του Super Cup, αλλά με μια διαφορετική έννοια.

0: Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε, φίλοι ακροατές, γιατί θα πάω και στα μηνύματά σας πιο μετά. Γιατί έχει έρθει η ώρα του Super Cup, το έχουμε πει, θα δώσουμε το βάρος εκεί, γιατί αξίζει να το δώσουμε. Μιλάμε για μια ιστορική στιγμή, για τον, κυρίως για τον Όφη, και ακριβώς γι' αυτό έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Τζόρτζογλου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου. Κύριε Τζόρτζογλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και είναι τιμή για μένα η πρόσκληση στην εκπομπή σας, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, και για μένα είναι μεγάλη τιμή που βρίσκεστε, που είστε παρόν τηλεφωνικά μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί αλήθεια είναι ότι είστε πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου και νομίζω βλέπετε με πολύ διαφορετικό μάτι και τον απόψινο τελικό του Super Cup και όλο αυτό που συμβαίνει με τον Όφη από την κατάκτηση του κυπέλου και μετά, έτσι.
1: Σίγουρα είναι σημαντικές στιγμές για τον τόπο, για το Ηράκλειο, για μένα, και να πω με τη διπλή μου ιδιότητα, γιατί εκτός από πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου είμαι και αναπληρωτής πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σημαίνει ότι αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα, χρέος, ευθύνη, υποχρέωση, ούτως ώστε να έχουμε μια διοργάνωση που για μια ακόμη φορά έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο Ηράκλειο, που να έχει ανάλογα αποτελέσματα, όπως και οι προηγούμενες διοργανώσεις, όπως ο πρόσφατος, το προηγούμενο Super Cup που έγινε πάλι στο Παγκρίτιο, διοργανώσεις επίσης όπως η φιλοξενία της Εθνικής Ομάδος των Ανδρών που έγινε πρόσφατα με την Ιταλία. Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη τιμή, πράγματι στιγμές όμορφες, ιστορικές για τον τόπο μας, για την ένωσή μας, για το Ηράκλειο, για το νησί ολόκληρο.
0: Η αλήθεια είναι πως μία από τις ερωτήσεις που θέλω πραγματικά να κάνω, γιατί εντάξει, αυτό που συμβαίνει με τον Όφη δεν έχει ξανασυμβεί στο βαθμό που συμβαίνει τώρα. Θέλω να πω, στο Ηράκλειο έχει καταλάβει ο κόσμος το ότι θα ζήσει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα σχετικά με τον Όφη? Τι εννοώ? Ο Όφη τώρα θα δώσει τον τελικό του Super Cup, μετά θα παίξει Playoff Europa League. Είναι δύο παιχνίδια. Στη χειρότερη περίπτωση για την ομάδα του Χρήστου Κόντι θα δοθούν άλλα 6 παιχνίδια στο Conference.
1: Έτσι είναι.
0: Συνολικά 8 μάτς. Στη χειρότερη θα παίξει 8 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και θα ακούσει για πρώτη φορά, νομίζω, στο Ηράκλειο τον ύμνο του Conference League ή του Europa League. Ο ίδιος είναι.
1: Έτσι. Κύριε Ιωάννου, είναι στιγμές μοναδικές, είναι στιγμές ιστορικές για το φύλαθρο κόσμο του Όφη, της Κρήτης, για όλο αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με τον Όφη, είτε από τον περσινό τελικό ξεκινώντας το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, είτε στον επίσης τελικό που έγινε στο Βόλο, με όλη αυτή τη σειρά των 8 παιχνιδιών, με το σημερινό παιχνίδι, το Super Cup. Εντάξει, είναι στιγμές που δεν μπορεί τουλάχιστον η ομάδα του Όφη να τη ζει κάθε χρόνο. Γι' αυτό ο κόσμος αυτό στο ερώτημα που κάνετε σίγουρα το εισπράττει, σίγουρα το ανταποδίδει, και φαίνεται άλλωστε από τον τρόπο που αγκαλιάζει την ομάδα, αφού από εδώ και 2-3 μέρες, όπως θα ξέρετε, υπάρχει sold out στα εισιτήρια σε ένα μεγάλο γήπεδο στο Παγκρίτιο στάδιο, πάνω από 8.000 εισιτήρια που αναλογούσαν στον Όφη εξαφανίστηκαν στην κυριολεξία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει όλο αυτό που λέτε και ανταποδίδει με την παρουσία του στο γήπεδο.
0: Ξέρετε, το αναφέρω αυτό γιατί θα έλεγα αν έχει συνειδητοποιήσει η Κρήτη το μέγεθος της επιτυχίας της κατάκτησης του κυπέλου. Ωστόσο, με την κατάκτηση του κυπέλου έρχονται κάποιες άλλες εξελίξεις, όπως είναι αυτό που ανέφερα, ότι θα δώσει 8 παιχνίδια ευρωπαϊκά όφη στη χειρότερη περίπτωση. Υπάρχει και άλλη περίπτωση που παίζει 10 παιχνίδια. Έτσι, υπάρχει μετά και περίπτωση που παίζει περισσότερα παιχνίδια.
1: Βεβαίως. Λέμε έτσι, στο ελάχιστο είναι. Ναι. Τα 2 παιχνίδια του Europa και άλλα 6, εάν υποτεθεί ότι αποκλείεται από το Europa. Σωστά είπατε, κύριε Ιωάννου, 8 παιχνίδια μίνιμουμ ευρωπαϊκά. Δεν υπάρχει, στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον να έχουμε ανάλογα παιχνίδια, εάν εξαιρέσεις μία χρονιά μόνο, το 1997 νομίζω, τότε που είχαμε κάνει με τον συγχωρεμένο τον Αίμι στον Γκέραντ μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη στο Όφι. Δεν υπάρχει προηγούμενο, όχι, όχι. Είναι και, ξαναλέω και πάλι, ότι όλο αυτό ο κόσμος της Κρήτης, όχι μόνο του Όφι, όλος ο φιλάθλος κόσμος της Κρήτης, το αντιλαμβάνεται, το έχει και ανταποδίδει, δείχνει δηλαδή με την παρουσία του στο γήπεδο ότι έχει καταλάβει το τι συμβαίνει. Και πιστεύω ότι ανάλογη θα είναι η παρουσία από ό,τι πληροφορούμε και στα παιχνίδια που από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η Όφι να δίνει εντός του Παγκριτίου αλλά και εκτός, με κάποιο τσάρτερ που ήδη έχει πει το πρώτο για ό,τι φαίνεται για το πιθανό ταξίδι είτε στη Σόφια είτε πιθανότατα στη Σόφια λόγω του σκορ του πρώτου που είχε η ΤΣΣΚΑ είτε οπουδήποτε, τέλος πάντων. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, υπάρχει αγάπη του κόσμου, έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Εντάξει, περιμένουμε το αγωνιστικό πλέον αποτέλεσμα, που για μένα τουλάχιστον το κυρίαρχο δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα όσο σήμερα, ειδικά και με την ευθύνη του Προέδρου της Ένωσης αλλά και παράλληλα του αναπληρωτή Προέδρου της ΕΠΟ, να έχουμε ένα παιχνίδι γιορτή, να έχουμε ένα παιχνίδι χωρίς επεισόδια, ένα παιχνίδι που θα είναι μια γιορτή. Υπάρχει και κάποιο τελετουργικό πριν το παιχνίδι το οποίο θα συνδέσει πολιτιστικά τη σχέση της Κρήτης με τη Μικρά Ασία, δηλαδή την καταγωγή των δύο ομάδων, της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Και εν πάση περιπτώσει θέλω να πιστεύω, γιατί για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι όπως πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, γιορτή. Mm-hmm.
0: Τώρα θέλω να σας πάω, η αλήθεια είναι, στο κομμάτι του τελικού. Θα πάμε όμως πρώτα στα της Κρήτης, γιατί η αλήθεια είναι ότι είστε και πρόεδρος στην ΕΠΣ Ηρακλείου, όπως ανέφερα και πιο πριν. Είστε εδώ και χρόνια στην προεδρία στην ΕΠΣ Ηρακλείου. Θεωρείτε ότι η επιτυχία αυτή του Όφη, όχι μόνο το κύπελο και ο τελικός ο φετινός Super Cup, αγωνίστηκε και πέρσι στον τελικό του Super Cup, έπαιξε και πιο παλιά τελικούς κυπέλλου, okay. Θεωρείτε ότι η επιτυχία και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που θα δώσει μπορεί να λειτουργήσει σαν, πώς να το πω, να δώσει το κίνητρο και στις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης να προσπαθήσουν να ανέβουνε, να βοηθήσει όλο το ποδόσφαιρο της Κρήτης?
1: Σίγουρα είναι ένα κίνητρο όταν οι άλλες ομάδες βλέπουν μια τέτοια επιτυχία. Είναι λογικό οι παράγοντες των άλλων ομάδων να θέλουν να νιώσουν ή να πλησιάσουν αυτή τη μεγάλη επιτυχία του Όφη. Το θεωρώ λογικό και επόμενο σαν κίνητρο, όπως είπατε, για τις άλλες ομάδες του νησιού να προσπαθήσουν να πλησιάσουν ή και να φτάσουν αυτές τις επιτυχίες του Όφη.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, τι χρειάζεται, κύριε Τζόρτζογλου, να γίνει ώστε περισσότερα παιδιά από την Κρήτη να μπορέσουν να φτάσουν στις επαγγελματικές ομάδες και να μην χάνουν ταλέντα? Ζούμε και σε μια εποχή που ανεβαίνουν πάρα πολύ η ποιότητα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή βλέπουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Καρέτσας, ο Κοστούλας, ο Τζόλης. Ο Τζολάκης πήρε και τώρα μεταγραφή και πήγε στην Χαλ. Βλέπουμε αρκετές πωλήσεις, βλέπουμε ανεβασμένη πολύ την ποιότητα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
1: Σωστή ερώτηση και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολεί όλους εμάς τους παράγοντες που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα για τον Όφη, και δεν χαϊδεύω τα αυτιά αυτών των ομιλητών, των φίλων ή των παραγόντων του Όφη, αλλά θα πρέπει να ξέρεις, Ιωάννου, ότι σήμερα ο Όφη ίσως είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που δίνει σημασία στο ελληνικό ποδοσφαιρικό στοιχείο. Έχει περισσότερους από 17-18 ποδοσφαιριστές Έλληνες, από τους οποίους σχεδόν διψήφιο νούμερο προέρχεται, δηλαδή από τα 25 συμβόλαια περίπου που έχει η ομάδα του Όφη, ένα διψήφιο νούμερο είναι από τα τμήματα υποδομών του Όφη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν θα δείτε την 20η του Όφη, η συντριπτική πλειοψηφία είναι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές του Όφη είναι μέλη των εθνικών ομάδων της Ελλάδος και των ανδρών, και πολύ περισσότερο των K21, K19, K17. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο τώρα στο νησί και στον Όφη. Θέλω να πιστεύω ότι το νησί μας δίνει μεγάλη σημασία στις υποδομές. Αυτό άλλωστε φαίνεται και σήμερα, αν θα δείτε την εθνική ομάδα των ανδρών, είναι παιδιά από την Κρήτη, ο Τζολάκης, ο Κουλιεράκης. Μέχρι πριν 2 χρόνια είχαμε το Μπουχαλάκη, το Γκαρέλι, το Σάλιακα, το Γκούτρι. Έτσι, αυτό είναι ένα δείγμα, ένα στοιχείο που δίνει απάντηση σε αυτό που λέτε. Ότι το νησί μας και ο Όφη, και όχι μόνο ο Όφη, και οι άλλες ομάδες, ο Εργοτέλης, τα Χανιά, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα τμήματα υποδομών, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που προανέφερα, με τους ποδοσφαιριστές αυτούς που σήμερα αγωνίζονται στην εθνική ομάδα των ανδρών, που πλαισιώνουν επίσης, όπως ο Γιακουμάκης που και αυτός είναι διεθνής, ο Γιώργος, και άλλα από Σάλιακα, ο Μανώλης. Δεν είναι ένα και δύο ποδοσφαιριστές, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φορέσει την φανέλα της εθνικής ομάδας των ανδρών και τις άλλες μικρότερες εθνικές ομάδες. Αυτό νομίζω, κύριε Ιωάννου, ότι κάτι λέει. Και αν θα δείτε, επαναλαμβάνω, σήμερα την ενδεκάδα του Όφη, την εικοσάδα του Όφη, πώς είναι Έλληνες.
0: Έχω δει την πιθανή ενδεκάδα του Όφη, αλήθεια είναι, και έχει αρκετούς Έλληνες.
1: Αυτό
0: βλέπω τον Χριστό Γιώργο μέσα, βλέπω τον Αποστολάκη, που λόγω και του τραυματισμού του Μπόρχα Γκονζάλες, εκτός απρόπτου θα βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Είναι χωρίς υπερβολή, αν δεν είναι η πρώτη ομάδα σήμερα, είναι μέσα στις 2 ή 3, μπορεί να λέω και πολλές, ομάδες της Super League 1 που έχει αυτό το μεγάλο ποσοστό Ελλήνων ποδοσφαιριστών, και επαναλαμβάνω, και όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και ποδοσφαιριστών που έχουν βγει από τα τμήματα υποδομής του Όφη.
0: Θέλω να σας ρωτήσω τώρα και να σας πάω λίγο στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη. Ο Όφη περιμένει τον αντίπαλό του, η αλήθεια είναι. Περιμένει να δει αν θα αγωνιστεί με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ομάδες σχετικά γνώριμες και σχετικά έμπειρες και λίγο στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να πούμε. Θεωρείτε ότι μπορεί να προκριθεί, μπορεί να τις αντιμετωπίσει, είστε αισιόδοξος γενικότερα?
1: Σίγουρα, όπως σωστά είπατε, είναι δύο ονόματα τα οποία δεν είναι τυχαία. Είναι γνωστά ονόματα με εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όμως και Όφη θεωρώ ότι και βέβαια μπορεί να ελπίζει και να ελπίζει αρκετά, ανεξάρτητα το ποιος είναι το φαβορί, αν είναι η ΤΣΣΚΑ, η Μακάμπι ή αν είναι Όφη. Και βέβαια Όφη μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να προκληθεί και να πάει στον επόμενο γύρο του Europa League.
0: Άρα πιστεύετε στα 10 παιχνίδια. 10 παιχνίδια εννοώ, 2 συν 8, έτσι.
1: Φυσικά. Θα μένουμε στα 8, να ελπίζουμε ότι μπορεί τα παιχνίδια να είναι 10.
0: Και, το, και η αλήθεια είναι ότι ο Όφη βγάζει μια άβρα γενικότερα ως ομάδα και γενικότερα και ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές, ότι δεν φοβούνται πλέον κανέναν. Ό,τι ήταν δηλαδή να συμβεί συνέβη. Τώρα παίζουν, τώρα θα παίξουν μπάλα οι ίδιοι και ό,τι θέλει ας γίνει. Βγάζουν μια άβρα, δεν φοβούνται. Η αλήθεια είναι.
1: Αυτό το δείχνουν τα αποτελέσματα που ο Όφη, ιδιαίτερα στα σημαντικά παιχνίδια, τόσο πέρσι που έφτασε στον τελικό, όσο και τη σεζόν που πέρασε, που ξανά έφτασε στον τελικό. Δεν αντιμετώπισε ομάδες, μην ξεχνάτε ότι απέκλεισε την ομάδα που φιλοξενεί σήμερα στον τελικό του Super Cup, την ΑΕΚ, την απέκλεισε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Μια ομάδα που ίσως να είναι η κορυφαία σήμερα ή από τις 2-3 κορυφαίες, δεν το συζητάμε αυτό, ομάδες στην Ελλάδα. Την απέκλεισε και πήγε στα ημιτελικά. Μην ξεχνάμε ότι απέκλεισε τον ΠΑΟΚ επίσης στον τελικό. Δηλαδή δεν είναι τυχαία η παρουσία του σήμερα στο Super Cup. Αγωνιστικά έχει δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει τον οποιοδήποτε αντίπαλο να τον βλέπει στα μάτια. Ανεξάρτητα το ποιος είναι φαβορί, που σίγουρα είναι φαβορί η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, μια ομάδα ιστορική, μια μεγάλη ομάδα, μια ομάδα ενισχυμένη. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι ο Όφη έχει δείξει ότι τον οποιοδήποτε αντίπαλο τον βλέπει στα μάτια.
0: Δυστυχώς, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, δεν θα μπορούσα να κάνω και τις ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι που θα ήθελα να κάνω, γιατί έχω να ρωτήσω αρκετά πράγματα. Θέλω αρχικά να σας ρωτήσω ένα μήνυμα που τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φιλάθλους του Όφη που θα βρεθούν απόψε στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Το μήνυμα που θέλω να στείλω και δεν αφορά μόνο, δεν πάει στους φιλάθλους του Όφη, πάει σε όλο το φιλάθλο κόσμο που σήμερα θα φιλοξενήσει στο Παγκρίτιο στάδιο. Είναι ότι κυρίως βέβαια για τους φίλους του Όφη, ότι αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να είναι ένα παιχνίδι γιορτή. Θα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο που έγινε στον πρόσφατο τελικό του Πανθεσσαλικού ΠΑΟΚ Όφη. Να πάμε να παίξουμε την μπάλα και οι δύο ομάδες, να γίνει μια γιορτή όπως θα πρέπει να είναι ο κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας. Να μην υπάρξει βία, να μην υπάρξουν έκτροπα και στο τέλος ο πιο καλός, ο πιο τυχερός να σηκώσει και να πάρει αυτό το βαρύτιμο έπαθλο. Αυτό θα πρέπει να δούμε, αυτό θα πρέπει να κυριαρχεί όλος ο κόσμος, να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ετοιμάσει, όπως λέω και πάλι πριν το παιχνίδι, κάποιο γιορτινό πρόγραμμα, ένα τελετουργικό το οποίο έχει σχέση, όπως είπα, με τον πολιτισμό, με την καταγωγή της ΑΕΚ, το πώς τις σχέσεις των δύο ομάδων που ήταν πάντα όμορφες, με πολιτιστικά όμορφα στοιχεία από την Κωνσταντινούπολη και από τη Μικρά Ασία και από την Κρήτη. Αυτό θα πρέπει να εκφυθούμε, να πάμε σε ένα παιχνίδι γιορτή και ο καλύτερος, ο πιο τυχερός να κερδίσει, η κυρία Ιωάννη.
0: Και μία πρόβλεψη για την αναμέτρηση απόψε, αν έχετε.
1: Έχω, θα σας την πω αν πέτει γύρω στις 12 το βράδυ, θα με πάρετε να σας πω το αποτέλεσμα.
0: Η αλήθεια είναι πως είναι ένας αμφίροπος τελικός γενικότερα. Δηλαδή και ο Όφη δείχνει ότι δεν θα αφήσει την ΑΕΚ να πάρει το τρόπαιο με άνεση κιόλας. Έτσι, και πέρσι δυσκόλεψε και τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup, θα λέγαμε. Πήγε στην παράταση το παιχνίδι.
1: Στην παράταση πήγε το παιχνίδι. Και όχι, είναι αυτό που λέμε, ότι ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία βλέπει όλους τους αντιπάλους. Ακόμα ανεξάρτητα, ξαναλέω και πάλι ότι η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε, ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, η οποία είναι το φαβορί, αλλά στο ποδόσφαιρο, και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον Όφη, έχει δείξει ότι μπορεί αγωνιστικά να βλέπει όλες τις ομάδες. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα δυνατό παιχνίδι.
0: Κύριε Τζόρτζογλου, Δυστυχώς μας πιέζει και ο χρόνος, δεν θα προλάβω να κάνω παραπάνω ερωτήσεις. Πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι φυσικά να τα ξαναπούμε. Δόξα τω Θεώ θα έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε από τον Όφι τη φετινή σεζόν. Θα έχουμε, όπως είπαμε, το λιγότερο 8 αναμετρήσεις, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω στον κύριο Ιωάννου για την τιμή να με προσκαλέσετε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα σας ευχαριστώ
0: να
1: πάρα
0: πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο, γιατί έχουμε πολλές κουβέντες να πούμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βλέπω τον φίλο μας τον Διαμαντή, ο οποίος έχει γράψει καλησπέρα φίλε Γιώργο, απογοήτευσε ο Ολυμπιακός εχθές, δεν έχεις και άδικο φίλε Διαμαντή. Καλημέρα σας, μπράβο στο σταθμό σας που ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε Αναστάση, Αθανάση, συγγνώμη, δεν μπορώ να το διαβάσω, καταλαβαίνεις τους λόγους. Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο το ελληνικό Super Cup, η αλήθεια είναι ότι δώσαμε αρκετή βάση εκεί και όχι άδικα. Μιλάμε για ιστορικές στιγμές που πρόκειται να ζήσει όλο το νησί της Κρήτης. Όλη η Κρήτη θα ζήσει κάποιες απίστευτες στιγμές. Θα δει τον Όφη σήμερα να αγωνίζεται για το Super Cup και την άλλη εβδομάδα να αγωνίζεται για τα play-off του Europa League. Στη χειρότερη θα δουν το Σεντόνι με την πράσινη λεπτομέρεια. Δηλαδή θα αγωνιστούν για το Conference League η Κρητική. Μπορεί να δουν, σε άλλη περίπτωση μπορεί να δουν και το κίτρινο, την κίτρινη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια του Europa League. Πάμε όμως τώρα, γιατί σήμερα δεν έχουμε μόνο το ελληνικό Super Cup, έχουμε και το ευρωπαϊκό. Στις 8 η ώρα είναι το ελληνικό, στις 10 το ευρωπαϊκό Super Cup. Και μιλάμε για μια αναμέτρηση πάρα πολύ δυνατή, πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Κυπελούχο, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Πάμε λοιπόν στον Μάνο Σταραμόπουλο για να τα πούμε λεπτομερώς. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ένα και στο ακροατέ στο 943 Interveteran Sports. Θα μου επιτραπεί όμως να ξεκινήσω με το τι γράφουν οι φίλοι μας οι Βούλγαροι και οι φίλοι μας οι Ολλανδοί για τα δύο κοινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Πρέπει να το πούμε.
1: Θα ξεκινήσω με τους Βούλγαρους με το θετικό πρώτα. Την προξλάιτ του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Εκεί η Sport LBG λέει χαρακτηριστικά πάλεψε στα ίσα η Τσέσεκα 1908 την πρόκληση και έφτασε κοντά στο θαύμα οδηγώντας το παιχνίδι στην παράταση χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Ντβάλη στο 87. Η πικρή απώλεια των ονείρων συμπληρώνει άλλη, η μαχητικότητα των γηπεδούχων, λίγησε στις λεπτομέρειες και τα λάθη όπως η έξοδος του τραμφύλακα Μαρίνοφ στον γκολ του Ντέσσερ στο 94. Βέβαια αυτό αναγνωρίζουν οι Βούλγαροι, την διαφορά των ποδοσφαιριστών καλώς ο Παναθηναϊκός διαθέτει ανώτερου επίπεδου ποδοσφαιριστές εξυμνώντας μάλιστα την ποιότητα του Λιβάη Γκαρσία και του Κροάτη Γιάγκουσιτς. Όμως στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην πειθαρχημένη τακτική των Βουλγάρων, η GNGBG. Σημειώνει η ομάδα της Σόφιας, έβγαλε τεράστια πίεση σε ένα ρόστερ εκατομμυρίων. Πάμε τώρα στην Ολλανδία. Αλχμάινε Ντάχμπλατ, δίκαιη επικράτηση και όνειρο που πλησιάζει το τίτλο. Σινάι Μέγκεν παρέμεινε πέρα ως πέρα, κατάφερε μάλλον πέρα ως πέρα να πάρει μια δίκαιη πρόκληση μέσα σε ένα φλογισμένο στάδιο, το Ντεγκόφερτ. Η Νάι Μέγκεν έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα αφού βρέθηκε να χάνει από τον γκολ του LKB στο 46, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε στη συνέχεια να γυρίσει το παιχνίδι. Το ΑΝΤΕΝΕΛ, η χρυσή αλλαγή του Εμρέ Μόρτζουργου και το απίστευτο σκηνικό. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να πούμε γίνεται τον χρυσό σκόρερ, τον Εμρέ Μόρ, όπου το αντιμετωπίζει με πολύ χιούμορ το Ολλανδικό site. Λέει ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η είσοδος του στον αγωνιστικό χώρο καθυστέρησε για περίπου 3 λεπτά επειδή είχε κολλήσει το σπουλαρίκι του και δεν μπορούσε να το βγάλει. Τελικά ο Μόρ μπήκε, αποθεώθηκε και χάρισε τη νίκη στο 95.
0: Ο πρώην Ερυθρόλευκος, έτσι. Ο πρώην Ερυθρόλευκος, Εμρέ Μόρ.
1: Έτσι, έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Σωστό. Κομβικό σημείο η αποβολή του Κώστα Φουρτούνη με κόκκινη κάρτα στο 80, η οποία υποδείχθηκε από το ΒΑΡ. Κάτι που άλλαξε τις ισορροπίες, επιτρέποντας την ΑΕΜΕΓΚΕ να κυριαρχήσει απολύτως. Η τακτική του Σρέντερ, όπως δήλωσε αργότερα στο ESPN, ήταν θαυμάσια. Είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό όπως στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα πάμε στο τελικό του Super Cup που ανοίγει ουσιαστικά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα διεξαχθεί στο Ζάλτσμπουργκ της Αυστρίας με αντιπάλους στην πρωταθλήτρια Ευρώπης την Paris Saint-Germain και την κάτοχο του Europa League την Aston Villa. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Villa, ο Unai Emery, είναι από τους πλέον επιτυχημένους στο Europa League ειδικά, καθότι το 2014 ως προπονητής της Σεβίγια κέρδισε στον τελικό την Μπενφίκα 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση 4-2 στα πέναλτι. Το 2015 με την Ουκρανική Ντνίπρο, πάλι προπονητής της Σεβίγια, νίκησε με 3-2. το 16 ως προπονητής της Σεβίγια ξανά, νίκησε 3-1 τη Λίβερπουλ. Το 14 ως προπονητής Βιγιαρεάλ τώρα, νίκησε τη Manchester United, 1-1 κανονική διάρκεια, 11-10 στη διαδικασία των πέναλτι. Και φέτος στο τελικό του Europa League, 3-0 τη γερμανική Φράιντου. Απ' την άλλη πλευρά, η Paris Saint-Germain, κορυφαία γαλλική ομάδα πλέον όλων των εποχών, ξεπέρασε την Olympique Marseille του Bernard Abbé, που ήταν η πρώτη γαλλική ομάδα η οποία είχε κατακτήσει το Champions League, επικρατώντας το Μόναχο της Μίλαν 1-0 με γκολ του Μπαζίλ Μπολί στο 13ο λεπτό με κεφαλιά. Η Paris Saint-Germain λοιπόν τώρα είναι πλέον η κορυφαία, η κυρίαρχος ομάδα όχι μόνο του γαλλικού ποδοσφαίρου και τίνει να γίνει και του ευρωπαϊκού, καθότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχε πάρει πέρσι το Champions League συντρίποντας την Ίντερ, το πήρε φέτος υπερισχύοντας τη Σάρσαν διαδικασία των πέναλτι. Έτσι λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης 25 και 26. Έχει πάρει ένα Super Cup Ευρώπης πέρσι το 25, ένα κυπελούχον το 1996, το κυπελούχον έχει ενσωματωθεί πλέον στο Europa League, ένα Ιντερ Τότο το 2001, το Ιντερ Τότο έχει ενταχθεί στο Conference League, έχει πάρει 14 πρωταθλήματα Γαλλίας, 16 κύπελα Γαλλίας πάλι, ένα λικά, 9 κύπελα Γαλλίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Νάι Έμερι είναι η κορυφαία κατά πολλούς ομάδα του πλανήτη. Ασχέτως αν το καλοκαίρι του 25 έχασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων έτσι από την Chelsea, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι όμως μια σταθερή ομάδα η οποία φροντίζει και ενισχύεται. Καταρχήν έχει συμφωνήσει, σήμερα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εννοείται, τον Αγιούμ Μπουαντί, τον θαυμάσιο αυτό 19χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της Λίλη, που τον θαυμάσαμε όλοι στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θέλει να πάρει, προχωράνε οι επαφές και έχει έρθει μια αρχική συμφωνία με την Μπαρσελόνα για το Φεράν Τόρες στον διεθνή Ισπανό Φορ, οπότε μέσα στις προσεχείς ημέρες θα οριστικοποιηθεί η μετακίνησή του στις Παριζιάνους. Τώρα αναμένεται να πουλήσει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Αυτό δείχνει όλες τις πληροφορίες, εκεί οδηγούν ότι ο Ρόντρι θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην Μπαρσελόνα. Με τα χρήματα αυτά που έκανε σήμερα νέα βελτιωμένη προσφορά από τα 45 εκατομμύρια, πήγε στα 51,3. Λοιπόν, μπορεί να πάει στα 55 ή και στα 60 στην τελευταία των περιπτώσεων. Οπότε θα πάρει το Ρόντρι και με τα λεφτά αυτά θέλει να πάρει ο Μαρέσκα, που τον ξέρει άριστα. Ο Μαρέσκα ήταν πρώην προπονητής της Τσέλσι, τον πρώην ποδοσφαιριστή του, τον Αργεντινό Έντσο Φερνάντες, που τον είδαμε όλοι και στον Παγκόσμιο Κύπελλο με τα υπέροχα μακρινά του σουτ. Λοιπόν, νομίζω ότι η City, η Manchester City θα πάρει μετά τον, θα πάρει τον Φερνάντες για να καλύψει το κενό του Ρόντρι. Τώρα, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αυστρίας, ο Γιώζεφ Πρόλ, καλωσορίζει στο επίσημο βιβλίο που έχει βγάλει του τελικού η UEFA τους φιλάθλους που θα δώσουν το παρόν σήμερα στο γήπεδο. Από την πλευρά του καλωσορίζει τον κόσμο και έρχεται ένας ωραίο όμορφο παιχνίδι που θα μείνει ικανοποιημένο ο πρόεδρος του UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο Σλοβένος, ο οποίος δεν αποκλείεται μέχρι τις 19 Νοεμβρίου να θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, όπως έχουμε ξαναπεί. Επίσης σήμερα ο κύριος Τσεφερίν θα συναντήσει διαδόσεις τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων και πρόεδρου του Paris Saint-Germain, τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, για να συζητήσουν για το θέμα της FIFA. Ο κύριος Τσεφερίν είχε προτείνει στον κύριο Κελαϊφί τηλεφωνικώς να θέσει υποψηφιότητα αυτός για την προεδρία της FIFA, αλλά ο κύριος Κελαϊφί δεν είχε θέση, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το Κατάρ, που κατάγεται από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, υποστηρίζει για τις προεδρικές εκλογές τον Τζιάνι Φαντίνο. Οπότε για αυτό το λόγο δεν έχει πάρει θέση και ούτε και θα πάρει, πιστεύω, ότι πει θα το πει κατηδίαν του ομολόγου του Τσεφερίν. Άρα ανοίγει ο δρόμος περισσότερο για τον κύριο Τσεφερίν, αν θελήσει να θέσει υποψηφιότητα. Επίσης υποψηφιότητα θα θέσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της ΚΟΝΚΑΚΑΦ, που είναι η συνομοσπονδία Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Και θα δούμε ποιος άλλος. Βεβαίως ο Τζιάνι Φαντίνο στηρίζει πολλά και στην υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, όπου ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωσή του, εκπροσωπώντας δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εμείς στηρίζουμε και θα είναι τεράστιο λάθος να μην επανεκλεγεί ο Φαντίνο στον προεδρικό θόκο. Θα δούμε. Το θέμα αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η προσφυγιά στον Βίλα έχει πολλούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Να θυμίσουμε τον Αργεντινό τροφυλάκα Εμιλιάνο Μαρτίνες, από τους κορυφαίους και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έχει κατακτήσει και Μουντιάλ. Έχει κατακτήσει και το Μουντιάλ με την Αργεντινή το 22 συγκεκριμένο. Και με πρωταγωνιστικό ρόλο, παρακαλώ.
1: Τον Γκόρσα, το στόπερ, το διεθνή Άγγλο. Τάιρον Μίνξ, ο δεύτερο στόπερ. Έχει τον Εμιλιάνο Μπουεντία, ένα πολύ καλό δεκάρι. Έχει τον Βίκινγκς, ωραίος σεντερφόρ. Έχει τον νεοαποκτηθέντα, τον Ελβετό Γιωάν Μοντζαμπί, που τον είδαμε πόσο καλά απέδωσε στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε το καλοκαίρι φέτος. Είναι μια ομάδα δεμένη, είναι ομάδα του προπονητού. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η Paris Saint-Germain έχει αστέρια παγκοσμίου κλάσεως, έτσι. Έχει καταρχήν τον Ντεμπελέ, περσινό κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου και φέτος διεκδικεί την Σιμπάλ. Έχει τον Κβαρατσχέλια, τον Γεωργιανό, που κατά πολλούς μπορεί να είναι το πρώτο φαβόρι φέτος, τον εξτρέμ, το θαυμάσιο. Έχει τον Νούνο Μέντες, έχει τον καλύτερων αριστερών οπισθοφυλάκων παγκοσμίως. Τον Βιτίνια, τον κεντρικό χαφ που κάνει πράγματα και θάματα. Είναι ουσιαστικά ο εγκέφαλος της Paris Saint-Germain. Έχει τον πολύ καλό ροστροφυλάκα τον Σαβόνοφ, που όσες φορές χρειάστηκε μπορεί να μην έχει τη δημοσιότητα και τη φήμη του προκατόχου του Ντοναρούμα, αλλά με την αξία του στο γήπεδο έχει δείξει ότι αξίζει να φορά τη φανέλα με το νούμερο 1 και έχει εκτοπίσει, όπως ξέρουμε όλοι, το Γάλλο το Σεβαλιέ, που τον είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι με προϋπόθεση να καλύψει εκείνο στο κενό του Ντοναρούμα. Υπάρχει στη Σεζερμένη. Τελικά την πήρε ο Σαβόνοφ και μπράβο του. Είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Διαιτής εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ο Σομαλός, ο Μαρ Αρτάν, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όταν έφτασε στις ΗΠΑ, γιατί είχε οριστεί από τη FIFA να διευθύνει ένα από τα παιχνίδια ή και περισσότερα του παγκοσμίου κυπέλου, αφού ανακρίθηκε για 11 ώρες, στη συνέχεια δεν του επιτράπη είσοδος και πήρε το αεροπλάνο και γύρισε. Και την επομένη, η ηγεσία της UEFA τον όρισε από τότε κιόλας να διευθύνει τον αυριανό, το σημερινό τελικό του Super Cup Ευρώπης. Είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση αυτή του Προέδρου της UEFA, του Αλεξάνδρε Τσεφερίν.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και λίγο από τότε σε θέση αντίδρασης κάπως η UEFA σε σχέση με το να τον διώξουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, Μάνο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ορισμός του για τον τελικό του Super Cup ήταν από τότε σε κατάσταση αντίδρασης της UEFA σε σχέση με αυτό που επέλεξε η FIFA, που συμφώνησε ουσιαστικά με το καθεστώς της Αμερικής να διώξουν από τη χώρα τον διαιτητή.
1: Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις FIFA και UEFA ήταν ήδη τεταμένες. Και αυτό άρχισε να ανοίγει σιγά σιγά τον ασκό του όλου. Και μετά ήρθε το θέμα του Μπαλογκούν, έτσι, που εκεί ουσιαστικά τα έσπασαν οι δύο πλευρές.
0: Μετά ήρθε το θέμα της ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ που έγινε ο χαμός.
1: Ακολούθησε για τη δημιουργία εντός της FIFA εμπορικής εταιρείας, η οποία θα ανοίγει στον Τζόσουα Κούσνερ, το γαμπρό του Τραμπ, που ο αδελφός του έχει μια μεγάλη επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα είδαμε τις αντιδράσεις και έκτοτε παραμένει σε ισχύ ότι η UEFA, η Ασιατική Ομοσπονδία και η CONCACAF δεν συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών ανδρών γυναικών σε παγκόσμιες οργανώσεις της FIFA.
0: Κάτι που βέβαια αναμένεται σίγουρα να αλλάξει μετά τις εκλογές της FIFA, υποθέτω.
1: Και ανάλογα ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος, έτσι όλα τον ρόλο τους.
0: Θέλω να πω ότι αν, ας πούμε, σταματήσει να είναι ο Ιφαντίνο πρόεδρος της FIFA,
1: ναι.
0: Η UEFA δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να ξαναστείλει τις χώρες.
1: Έτσι. Αυτό αλλάζει άρδιν. Την επόμενη μέρα κιόλας. Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν βγει πρόεδρος ο Τσεφερίν, δεν το συζητάμε καν τι πρόκειται να συμβεί. Εντάξει. Αν όμως πάρει, ας πούμε, την προεδρία της FIFA ο πρόεδρος της CONCACAF, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τα UEFA, η UEFA πάλι
1: να
0: επιτρέψει τις ομάδες, έτσι.
1: Με τον Ιφαντίνο υπάρχει το θέμα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα, να πούμε ότι και τυπικά σήμερα ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Πεπ Τσαβαρία, του αριστερού πιστοφύλακα, από την Ράγιο Βαγεκάνο στην Τσέλσι, προκειμένου να καλύψει το κενό του Μάρκου Κουρέγια, τον οποίο τον πήρε η Real Madrid με 55 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα τώρα που βλέπετε το Κουντέ θα αποχωρήσει, θα πάει κάπου άλλο να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, ο Γάλλος στόπερ που παίζει όμως ως δεξιός οπισθοφύλακας, θέλει να πάρει μόλις φύγει ο Κουντέ τον Πέδρο Πόρο από την Τότεναμ, ένα θαυμάσιο δεξιό εξτρέμ που έχει μετατραπεί στην αγγλική ομάδα ως υπέροχος δεξιός οπισθοφύλακας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Μπεσίκτας κάνει μια σημαντική μεταγραφή, παίρνει τον ελεύθερο από τη Γιουβέντους, έτσι καθότι δεν τα βρήκε παρά τις προσπάθειες που έκανε η δίκη στον Μπιαγονέρη, που είχε προτείνει από τα 8 εκατομμύρια που ήθελε να του δώσει 6, αυτός δεν κατέβαινε με τον Ατζέντο, εννοείται ούτε ευρώ παρακάτω. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξε συνεννόηση, δεν υπήρξε περαιτέρω διαπραγμάτευση και η Μπεσίκτας συμφώνησε για τον Βλάχοβιτς, τριετές συμβόλαιο, 8 εκατομμύρια ετησίως ή κάποια μπόνους, άρα ενισχύεται και αυτή, όπως νωρίτερα είχε ενισχυθεί και η Τραμπζονσπορ που είχε πάρει τον Μοχάμεντ Σαλάχ με 17 εκατομμύρια το χρόνο. Και βεβαίως αναμένουμε τώρα να δούμε, η Φενέρμπαχτσε αναμένεται και αυτή να ολοκληρώσει, ήδη έχει συμφωνήσει στα 6 εκατομμύρια με την Νάπολη και παίρνει το Ρωμέλο Λουκάκου, τον 33χρονο διεθνή Βέλγο φορ. Και όλες το τουρκικό ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει πολλά λεφτά. Έτσι, έχει επίσης κερδίσει να φιλοξενήσει το 2032 μαζί με την Ιταλία τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και όπως είναι τα σημερινά δεδομένα, τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν στην Τουρκία. Αλλά επαναλαμβάνω με τα σημερινά δεδομένα, γιατί έχει ακόμα καιρό μπροστά της η Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση, να προχωρήσει στην κατασκευή νέων γηπέδων. Γιατί τα περισσότερα γήπεδα στην Ιταλία είναι παλιά, με εξαίρεση ελάχιστα. 3-4, άντε 5 το πολύ.
0: Νομίζω στην Ιταλία ποια γήπεδα είναι για να φιλοξενήσουν το Euro, το γήπεδο της Γιουβέντους. Στην Ιταλία ποια γήπεδα είναι, είναι νομίζω της Γιουβέντους, είναι το Σαν Σίρο.
1: Όχι, το Σαν Σίρο είναι να γκρεμιστεί για να ανοικοδομηθεί δύο καινούρια. Ένα της Μίλα, ένα στο Ρήνο. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα και τις αποφάσεις που έχουν πάρει δύο ομάδες μαζί με τον Δήμαρχο του Μιλάνου. Της Ρώμα που θα κατασκευαστεί το καινούριο, μικρότερο από το Ολύμπικο. Εν πάση περιπτώσει έχει μείνει πολύ πίσω η Ιταλία και το τονίζει κατ' επανάληψη ο πρόεδρος του ΟΕΦΑ Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Οπότε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 27 σύγχρονα μοντέρνα γήπεδα, αν δεν προλάβει ή δεν μπορέσει για πολλούς και διαφόρους πολιτικούς λόγους, εννοείται.

0: Ναι, όπως και η Ουγγαρία, έτσι, έχει δώσει έμφαση την εποχή που ήταν ο Ούρμπαν πρωθυπουργός στην κατασκευή νέων γηπέδων και είδαμε και το Φέρεντς Πούσχας που φιλοξένησε φέτος τον τελικό του Champions League, πολιτικότητα σε 60.000 θέσεων. Ήταν ένας υπέροχος τελικός από πλευράς του οργανωτικής. Από αγωνιστικής, εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι όμως ευθύνη της Ουγγαρίας, τι να κάνουμε.
0: Όχι, εννοείται.
1: Αν ήταν, θα ήταν και ένα υπέροχο παιχνίδι.
0: Επίσης, πρέπει να πούμε ότι φέτος 9 ομάδες της Premier League θα έχουν νέους προπονητές. Θα ξεκινήσουμε από την Nottingham Forest, που θα έχει προπονητή, έχει ήδη ξεκινήσει έτσι, ο Αυστριακός Oliver Glasner, το οποίο πρέπει να πω ήταν αντίθετος να πάει να δουλέψει στην Nottingham. Όμως, τον προσκάλεσε κάποια στιγμή στο θαυμάσιο ρεστοράν Παπαϊωάννου στη Βουλιαγμένη ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και της Nottingham Forest και της Rio Ave, εννοείται, ο κύριος Μαρινάκης, και εκεί στην κουβέντα που κάνανε τον έπεισε, το παραδέχτηκε και ο ίδιος μετά σε συνέντευξη που έχει δώσει στην Αγγλία. Άλλαξα τη γνώμη μου για την Nottingham και θα πάω μαζί της να πορευτώ για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Φέτος βεβαίως δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό το καταλαβαίνει ο κανένας. Θα κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό πρώτα για να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στη μεγάλη κατηγορία από πολύ νωρίς και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, η Newcastle πήρε προπονητή τον Γερμανό, τον Ματίας Γιάισλε. Η Manchester City έχει πάρει τον Έντσο Μαρέσκα. Η Liverpool τον Βάσκο Άντωνη Ιραόλα. Η Ipswich που γυρίζει στη μεγάλη κατηγορία με τον Γκάρι Ονίλ. Η Fulham τον πρώην της Real Madrid τον Άλβαρο Αρμπελόα. Η Crystal Palace στη θέση δηλαδή του Glasner τον Πιέρ Σάζ. Η Chelsea τον Τζάμπιε Αλόνσο. Και η Bournemouth τον Γερμανό Μάρκο Ρόζες. Αυτοί λοιπόν είναι 9 νέοι προπονητές που θα τους δούμε φέτος στις ομάδες της Premier League.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε περισσότερα πράγματα, Μάνο, στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Περιμένουμε να δούμε τα δύο παιχνίδια. Σε ευχηθούμε και ο τελικός του Super Cup Ελλάδος στην Κρήτη ανάμεσα στον Όφη, τον κυπελούχο Όφη και την πρωταλήτρια ΑΕΚ να είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, να το ευχαριστεί ο κόσμος. Ο καλύτερος ή ο τυχερότερος να κερδίσει.
1: Ακριβώς. Και να δούμε επίσης μια πολύ ωραία συνύπαρξη των οπαδών και των δύο ομάδων. Έτσι. Γιατί είναι κάτι που θα πρέπει δυστυχώς να το ευχηθούμε, θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο.
0: Ναι, τα εύκολο. Στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα που εσείς καταλάβει. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, αλλά εντάξει. Ας κάνουμε σιγά σιγά κάποια βήματα μπροστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Για την παρουσία σου τηλεφωνική στην εκπομπή. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταναμόπουλος, τα πάμε όλα για τα διεθνή. Πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Βέβαια προλαβαίνουμε να κάνουμε μια αναφορά γρήγορη στον ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν τον έχουμε αναφέρει. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αναχώρησε το πρωί για τις Βρυξέλλες εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέψει το 1-0 της Τούμπας. Ο Γερεμέγεφ, τον οποίο διεκδικεί και ο φιναλίστ του Super Cup Όφη, τον διεκδικεί και ο Ατρόμητος και ο Αποέλ. Να πούμε όμως για τον ΠΑΟΚ ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τη Zenit για να δανειστεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος επέστρεψε στο προσκήνιο. Πέρσι ακούστηκε πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ, προσπάθησαν την περίπτωσή του οι άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Αναφέρομαι στον Σλοβαίνο στόπερ, τον Βάνια Ντρκούσιτς. Γλωσσοδέτης κανονικό στο όνομά του. Θα πάω για λίγο, για μια πολύ γρήγορη αναφορά στο μπάσκετ, γιατί έχουμε τρεις παρουσίες στο Ευρωμπάσκετ Παίδων που σήμερα θα αντιμετωπίσει η εθνική μας τη Λετωνία. Έκανε το θαύμα της χθες, παλέψαν τα παιδιά απέναντι στους Σλοβαίνους και τα καταφέρανε να πάρουν τη νίκη. Κορυφαίοι ήταν ο Μονάμα, ο Σπανούλης και ο Μπάρλος, γη των δύο μεγάλων προσωπικότητων, και ο Μονάμα, ο Πιτσιρικάς, που θα πρέπει να του δώσουμε την απαραίτητη σημασία. Δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα, φίλοι ακροατές.

0: Σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα, το Περιστέρι ενισχύθηκε με τον Paul Scruggs. Τον 28χρονο γκάρντ ενισχύει την περιφέρεια της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου. Να πούμε για την Μύκονο, έχει πάρει δανεικό τον Άγγελο Λάγιο, 23 ετών forward, ύψος 2,02. Θα ενισχύσει την ομάδα από το νησί της Μυκόνου. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας για σήμερα. Θα πάμε λίγο σε ένα μήνυμα του Λάμπη Καραμεσίνη που βλέπουμε εδώ πέρα στο Viber. Ακόμα στρώνει το υπέροχο δίδυμο Γκαρθία και Χωσέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλε Λάμπη, δεν μπορώ να το γνωρίζω, το καταλαβαίνεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10. Σε πολύ λίγο θα έχουμε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τον οποίο μάλλον θα τον ακούσετε μετά. Προηγουμένως διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γεια σας.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Camelot Water.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Ευρώπη αποκλίνεται στο Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε τα 8-44 στο Άλμα Ισμίκος στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για τέταρτη διαδοχική χρονιά στην ιστορία του. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται στο Παγκρίτιο για το Super Cup Ελλάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλουσκάμι στο βασικό σχήμα της Ένωσης. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των κριτικών αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Sky. Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ και τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο δικέβαλος του Βορρά έδωσε τα χέρια με την Τζενίτα Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς, τον οποίο αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της γραμμής κρούσης. Ικανοποίηση επικράτη στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σιλ Ντέζερτς που σκόραραν στη νίκη 2-1 επί της ΣΕΣΕΚΑ 1948. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξ, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο. Όπως ανέφερε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Αϊμέγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον LKB στο 46, με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν στο 70 με τον Λίνσεν και τον πρώην Ερυθρόλευκο Εμρέ Μόρ να δίνει τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Φορτούνη στο 80. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρας 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ νίκησε 4-0 τα Τρίκαλα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Άθενς Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία. Εκτός τελικού για 5 μόλις 100 δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράγκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φραντσεσκάκης κατέλαβε τη 10η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντήτρες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη, και εξασφαλίζοντας μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Εκπληκτικό πανελλήνιο με ρεκόρ με 8.26.38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιχρού Στίβου η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον τελικό των 200 μέτρων νύπτιο με χρόνο 1.54.06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μας για τον τρίτο προγραμματικό του Champions League, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1, Μπόντο Γκλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση και Σαμπάμπα Κούτ Άρχους 4-0. Η Ζαλγκίρις Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεμπ 1-2. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά 0-2. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0. Και Τσέλια Ραράτ 2-0. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε 2-1. Και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση. Και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Γιουβέντους θα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με τη διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι και ξεκινάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Την εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, στα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και αυτές οι μέρες είναι και καλύτερες, καθώς έχουμε σε εξέλιξη δύο μεγάλες οργανώσεις και θα έχουμε και σε λίγες μέρες και την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Για 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο ένας και μοναδικός Τζόρτζιος Ιωάννου. Και ξαναλέω, υπενθύμισε ότι εφόσον άσχετα αν είναι η εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρξει, όποια παρέμβαση υπάρξει με ειδήσεις πάνω σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, οτιδήποτε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι και αν είναι αυτό, εννοείται πως αν προκύψει κάτι εκείνη την ώρα, ενημερώνουμε, όπως πάντα. Όπως ας πούμε τώρα, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάρε, του KD Μπάρε, ο οποίος KD Μπάρε έχει εμπειρία και από το εξωτερικό, είχε αγωνιστεί και με τη φανέλα της Εσπανιόλ και τη Μάλαγα. Είναι πρόσφατη είδηση, οπότε καλό είναι να την αναφέρουμε. Γιατί για όποιους ξέρουν από ισπανικό πρωτάθλημα, ο KD Μπάρε δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής. Και για τους ψαγμένους είναι και καλή επιλογή στο μάνατζερ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε αυτονόητα. Εννοείται πως έχουμε συνήθως μοιράσει, πρώτο μέρος να είναι κολύμβηση, δεύτερο μέρος να είναι στίβος. Ωστόσο θα ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό τον θρίαμβο, τον οποίο πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγκλου χθες. Εντάξει, θρίαμβος τώρα είναι, θα μπορεί να πει κάποιος κάτι συνηθισμένο, τέσσερα συνεχόμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 2018, 2022, 2024, 2026. Δηλαδή, τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Τέταρτος τίτλος στο μήκος. 8-44. Και ο δεύτερος ο Ενχάμερ, ο Ελβετός, 8-29. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που έχει κάνει δεν λέγεται, έτσι. Και μάλιστα, την είχε ακούσει για την προηγούμενη σεζόν που ήταν ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, όπου δεν τα πήγε και τόσο καλά την προηγούμενη σεζόν. Την άκουσε. Κάποιοι λέγανε ότι ο Μίλτος είναι τελειωμένος, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Μερικές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και είναι μερικές φορές που είναι καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Μπορεί πέρσι η σεζόν να μην ήταν καλή για τον Μίλτο, παρόλα αυτά πήρε το αίμα του πίσω. Και το πήρε το αίμα του πίσω χωρίς καμία αμφισβήτηση. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Μίλτος κορυφαίος, 8-44 επίδοση. Και θα πούμε και περισσότερα για τον αγώνα του και στη συνέχεια, και συγκεκριμένα θα πούμε και πιο μετά, από την δεύτερη ώρα και μετά, καθώς θα έχουμε πολύ πράγμα από Στίβο. Καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις. Τι συνεντεύξεις? Απλά θα σας πω τη μία. Ματίνα Νούλα, η νικήτρια του μαραθωνίου για το 2025, η οποία θα τρέξει και στον μαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εννοείται όμως πως δεν είναι μόνο ο στίβος, γιατί όπως κάναμε αναφορά πριν είναι και η κολύμβηση, είναι όμως και οι Μεσογειακοί Αγώνες, καθώς χθες είχαμε την φωτογράφηση της ελληνικής αποστολής.
Όπου έχει και Ολυμπιονίκες μέσα. Έχει Πέτρο Γκαϊδατζή, Σοφία Φίτσιου, Μιλένα Κοντού, Στέφανο Ντούσκο, Θοδωρή Τσελίδη, Ελισάβετ Τελτσίδου. Δηλαδή κατεβάζει μια πλούσια αποστολή η Ελλάδα σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες που θα γίνουν στο Ταράντο της Ιταλίας. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε και να συμμετέχει και στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού μας. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μητήρ μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή και να στείλετε ό,τι θέλετε.

Και βλέπω ότι υπάρχουν μηνύματα. Καλησπέρα στον φίλο το Διαμαντή, ο οποίος στέλνει το μήνυμα του. Καλησπέρα. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, ο Φώτης ο Γκρόπα στέλνει. Καλησπέρα. Λέει. Ο Μαστρομέντι δεν κάνει. Μηδέν σχέδιο, μηδέν πλάνο ανάπτυξης. Καμία μονοτονία τακτική. Παλιακό ποδόσφαιρο με σέντρες. Ναι, για το χθεσινό μάτς μιλάει ο Φώτης. Τώρα που μπορείς να κάνεις ριστά στην ομάδα, τον ευχαριστούμε για το ευρωπαϊκό, αλλά να πάει στο καλό. Τώρα λέει ο Φώτης. Κοίταξε να δεις. Πράγματι, ο Μεντιλίμπαρ έχει τεράστια ευθύνη. Γενικά, ο Ολυμπιακός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν μου γυάλισε τόσο το μάτι. Ήταν καλύτερος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά εντάξει, τι να πει κάποιος, απογοήτευση. Μετά τον γκολ, ήταν ελάχιστες οι φάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ήταν μπάλα μόνο Ναϊμέγγεν, ευκαιρίες. Και η ομάδα που άγγιζε κέρδισε. Η ομάδα που άγγιζε κέρδισε, πήρε το αποτέλεσμα και πήρε και την πρόκριση. Τώρα για το Μεντιλίμπαρ, αν πρέπει να φύγει ή όχι, δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω. Αλήθεια. Αυτό το πράγμα. Γιατί το θέμα είναι, και μετά πάμε στην κολύμβηση γιατί έχουμε να πούμε πράγματα. Γιατί το θέμα είναι, φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και σας κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση σε όλους σας. Γιατί εννοείται πως έχει στείλει μήνυμα από εδώ, σου δεν μπορώ να μην απαντήσω. Ποιον θα ήθελαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στη θέση του Μεντιλίμπαρ? Άμα φύγει ο Μεντιλίμπαρ.

chapter. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες στο απογευματινό πρόγραμμα της κολύμβησης, αλλά και το τι έγινε σήμερα στο πρωινό πρόγραμμα της κολύμβησης, καθώς εχθές είχαμε δύο εκπληκτικές εμφανίσεις, από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, όπου έδειξαν για ποιο λόγο είναι δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης.

στέλνει ο Φώτης τώρα. Αλίμονο αν το σωματείο δεν έχει τώρα εναλλακτικό προπονητή. Συνεχίζει ο Φώτης το προηγούμενο του μήνυμα.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με το χθεσινό πρόγραμμα της, με το βραδινό πρόγραμμα χθες στην κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, εκεί όπου πραγματικά, όπως ανέφερα προηγουμένως, είχαμε εκπληκτικές εμφανίσεις από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, που με αυτές θα ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε με την Άρτεμις Βασιλάκη για μία μόνο ιδιαιτερότητα. Κατάφερε να τερματίσει κάτω από το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στην κούρσα της. Και έχουμε 2026 τώρα και η Βασιλάκη είναι 20 ετών. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με τη Βασιλάκη, η οποία έκανε μια τεράστια εμφάνιση. Και να φανταστείτε, πήγε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, έχοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο, πανελλήνιο ρεκόρ και ατομικό ρεκόρ προφανώς, 8 λεπτά 32 δεύτερα και 29 δέκατα. Στο χθεσινό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, η Βασιλάκη έκανε το ακατόρθωτο. Εκεί που το ρεκόρ της ήταν 8.32, το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 8.32 στα 800 μέτρα, όχι απλά το διέλυσε, πώς να το περιγράψω, έκανε 8.26.38. 8.26.38 ήταν η επίδοσή της στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο γυναικών.

Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία να πούμε ότι είχε προκριθεί με τον έκτο καλύτερο χρόνο, καθώς στον προκριματικό είχε τερματίσει την κούρσα της σε χρόνο 8 λεπτά 33 δευτερόλεπτα και 76 δέκατα. Δηλαδή με λίγα λόγια 8 λεπτά και 33,7 δευτερόλεπτα, για να το πω και με ακρίβεια. Και από το 8.33 στον προκριματικό, στον τελικό κατάφερε να βγει στην τέταρτη θέση, άγγιξε το μετάλλιο, ήταν κοντά στο να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, στο να ανέβει στο πρώτο βάθρο της καριέρας της σε μεγάλη διοργάνωση. Ωστόσο, ο χρόνος 8.26.38 την άφησε κατέταξε στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση μετά από μια μεγάλη κούρσα. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία πέρσι είχε κάνει και τον ντεμπούτο της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη.

0: Και απλά να πούμε λίγο για την ιστορία ότι η Σιμώνα Κονταρέλα από την Ιταλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 8 λεπτά και 15,5 δευτερόλεπτα και στη δεύτερη θέση, η δεύτερη και τρίτη θέση ανήκουν στην Γερμανία. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος της η Ιζαμπέλ Γκος από την Γερμανία με χρόνο 8:18:44 και η Μάγια Βέρνερ φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της τερματίζοντας σε χρόνο 8 λεπτά, 22 δευτερόλεπτα και 55 δέκατα. Για την ιστορία και πάμε τώρα στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά μάγεψε. Είχαμε όμως συμμετοχές και στην και στο απογευματινό πρόγραμμα και στο πρωινό, θα τις πούμε αμέσως, απλά θα μιλήσουμε και για τον Απόστολο Σίσκο. Επίσης μικρός, 21 χρονών αυτός, 20 η Βασιλάκη, όπου έκανε τον καλύτερο χρόνο στα 200 μέτρα ύπτιο, το πανελλήνιο ρεκόρ βασικά, γιατί έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, το δεύτερο καλύτερο χρόνο στα 500 μέτρα ύπτιο. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι στην προκριματική του, στον αγώνα του, στον προκριματικό του αγώνα, τερμάτισε στην πρώτη θέση και έσπασε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς ο Απόστολος Σίσκος πέτυχε, τερμάτισε την κούρσα του στα 200 μέτρα ύπτιος σε χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 6 χιλιοστά. Και 6 εκατοστά, συγχωρέστε με, ενώ το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ άνοιγε στον ίδιο, το οποίο πέτυχε στο φετινό Ράλι Ακρόπολης 1:54:12. Και χθες έκανε μια τρομερή εμφάνιση, ήταν με διαφορά ο καλύτερος της κούρσας. Και μάλιστα ο Απόστολος Σίσκος έγινε και viral, η μητέρα του και δικαιολογημένα οι πανηγυρισμοί της μητέρας του, και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και θα ξεκινήσει στον τελικό, θα τρέξει μάλλον στον τελικό, στην διαδρομή νούμερο 5. Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερα νέα.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
7: Go! σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επιστρέψαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, τη γραμμή κίνησης, και είχαμε μείνει στον Απόστολο Σίσκο. Απόστολο Σίσκος, όπως αναφέραμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ 1.54.06. 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα. Και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, όχι στον προκριματικό, συγγνώμη, στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, το μεγάλο όνομα της κατηγορίας με το χρυσό μετάλλιο του 2024 στα 200 ύπτιο, στον ίδιο αγώνα που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο Απόστολος Χρήστου, 2 παγκόσμια πρωταθλήματα το 2023 και το 2025. Το 2024 επίσης πρωταθλητής κόσμου στην 25άρα πισίνα, και 2 τίτλους ευρωπαϊκούς το 2022 στη Ρώμη και το 2024 στο Βελιγράδι. Είναι το, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας και του αγωνίσματος των 200 μέτρων ύπτιο. Και μάλιστα θα είναι δίπλα ο Ούμπερτ Κος στον Απόστολο Σίσκο, καθώς ο Σίσκος θα κολυμπήσει στο διάδρομο 5, ενώ ο Κος θα είναι από δίπλα του στον διάδρομο 4. Και απλά να πούμε λίγο τους φιναλίστ, για το ποιους έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας πρωταθλητής. Έχει να αντιμετωπίσει τους στον διάδρομο 1, Ούγκο Γκονζάλες από την Ισπανία. Στο νούμερο 2, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία. Στο 3, ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία. Στο 4, ο Ούμπερτ Κος. Στο 6, ο Ρόμαν Μητιούκοφ από την Ελβετία. Ο συμπατριώτης του Μητιούκοφ στο 7, ο Φλάβιο Μπάκα. Και ο Τόμας Τσεκόν, επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα στην κολύμβηση. Ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία στο διάδρομο 8.

Και χθες επίσης, εκτός από την Άρτεμις Βασιλάκη, είχαμε ακόμα μία συμμετοχή σε τελικό. Αυτή της ομάδας της σκυταλοδρομίας 4x100 μικτής mixed, και στα δύο φύλλα δηλαδή, εκεί όπου η ομάδα μας, η Ελλάδα, στο αγώνισμα της σκυτάλης 4x100 μικτής απαρτιζόταν μάλλον από τους Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμα, Άννα Ντουνάκη και Άννα Βλάχου. Ήταν οι τέσσερις κολυμβητές όπου αγωνίστηκαν στην σκυτάλη της μικτής 4x100. Ένας αγώνας, ένας τελικός, ο οποίος, δεν είχε τα απαραίτητα, τα κατάλληλα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η χώρα μας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην κούρσα βάση χρόνου, καθώς τερμάτισε στην 7η θέση από τις 8, 7η θέση στην Ευρώπη. 7η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη είναι η ομάδα της σκυτάλης της Ελλάδας. Τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,1 δευτερόλεπτα η Ελλάδα στην σκυτάλη. Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Βλάχου, Απόστολος Χρήστου και Βαγγέλης Ντούμας ήταν οι συμμετέχοντες για την χώρα μας. Και να πούμε ότι ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην σκυτάλη 4x100 μικτής mixed κατέληξε στην Γαλλία, εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα με την Μαρί Αμπρέ Μολού, τον Καρλ Ατακή, τον Μαξίμ Γκρουσέ και την Μαρί Βατέλ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 3 λεπτά και 39,6 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση η Εθνική Ολλανδίας, η Ολλανδία, όπου τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά, 40,9 δευτερόλεπτα ή 40,92. Και στην τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα ανεξάρτητων αθλητών, που ουσιαστικά στην σκυτάλη ήταν όλοι, μα όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στην σκυτάλη είναι Ρώσοι. Και έτσι λοιπόν η ομάδα των Ρώσων αθλητών, των ανεξάρτητων αθλητών, τερμάτισε στην τρίτη θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 3 λεπτά, 41 δευτερόλεπτα και 52 δέκατα. Τα τέταρτη θέση τερμάτισε η Μεγάλη Βρετανία, στην πέμπτη θέση η Γερμανία, στην έκτη θέση η Ισπανία, στην έβδομη θέση η Ελλάδα και στην όγδοη θέση η Πολωνία. Μια αξιοπρεπή εμφάνιση και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση βάση χρόνου. Να θυμίσουμε ότι στον προκριματικό η Ελλάδα βγήκε συνολικά στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης, καθώς τερμάτισαν την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,9 δευτερόλεπτα. Επίσης δεν είχαμε μόνο συμμετοχές σε τελικούς, είχαμε και την συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου πραγματικά εκεί ίσως είναι, εντάξει, δεν μπορείς να το πεις, μπορείς να το πεις ατυχία, δεν ξέρω, αλλά κατά βάση είναι, μπορείς να το πεις ατυχία, την ώρα που είναι σε εξέλιξη ο πρώτος προκριματικός αγώνας για τα 200 μέτρα γυναικών, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, που θυμίζουμε ότι για 3 χιλιοστά δεν πέρασε στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών, και θα την δούμε τώρα μαζί παρέα. Να δούμε λίγο τώρα την κίνηση πριν συνεχίσουμε την κολύμβηση, όπου οι αθλήτριες ετοιμάζονται με την δικιά μας την Πολυνίκη να τρέχει στον διάδρομο 8. Σε πρώτο πλάνο τώρα είναι η Ιρλανδή η Ρόη, μία εκ των αντιπάλων της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου. Θυμίζουμε ότι έχουμε και την Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία συμμετέχει στα 200 μέτρα και στα 200 μέτρα μάλλον,
Η Πολυνίκη ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Και έχουμε κίνηση. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε κίνηση. Ο διάδρομος 2 είναι κενός. Και έφυγαν οι αθλήτριες. Η Πολυνίκη έφυγε καλά. Μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά έρχεται η αθλήτρια, αν μπορώ να δω καλά, από την Ουγγαρία, η οποία της παίρνει την πρωτιά. Και η Μανουλίδου πάει πάρα πολύ καλά και είναι κοντά στο να τερματίσει δεύτερη. Πάει για δεύτερη θέση η Μανουλίδου. Πάει για δεύτερη, θα είναι δεύτερη. Αυτή τη φορά θα είναι δεύτερη η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Και καλώς ο χώτων των περμάτων περνάει στην επόμενη φάση. Η Τάκατς από την Ουγγαρία είναι η νικήτρια της κούρσας, με τερματίζοντας σε χρόνο 22,84. Δεύτερη θέση με ατομικό ρεκόρ. Όχι ατομικό ρεκόρ, με καλύτερη επίδοση στην σεζόν. Η ρεκόρ σεζόν, θα το πούμε πιο σωστά, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, τερματίζοντας σε 23,15. Και στην τρίτη θέση η Κιβίκας από την Εστονία, τερματίζοντας σε 23,16. Καλώς εγώ των πραγμάτων, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου περνάει στα ημιτελικά. Και μακάρι, γιατί όχι να μην τη δούμε στο τελικό. Μακάρι να τη δούμε στο τελικό. Και αυτήν και την Σπανουδάκη. Και πάμε τώρα στην Άννα Ντουντουνάκη για να ολοκληρώσουμε τα χθεσινά. Άννα Ντουντουνάκη. Ένα αχ, ένα αν, ένα γιατί, ένα πώς. Όπως θέλει μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας. Και για μόλις 0,1 δευτερόλεπτο. 0,1 δευτερόλεπτο. Δηλαδή 10 δέκατα. Έμεινε εκτός τελικού, καθώς η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε την κούρσα της σε 25,95 δευτερόλεπτα. Μια επίδοση πάρα πολύ καλή, αλλά πραγματικά σε αυτή την κούρσα είναι αυτό το αχ, αυτό το αν, αυτό το πώς, αυτό το γιατί, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας, καθώς η Ντουντουνάκη στην συνολική κατάταξη κατετάγει ένατη. Ένατη στην Ευρώπη και μάλιστα να καταλάβουμε λίγο τι παίζει η Αντζελίνα Κέλλερ από την Γερμανία, η οποία ήταν και η τελευταία αθλήτρια η οποία προκρίθηκε στην 8η θέση, τερμάτισε σε 25,85 δευτερόλεπτα. Είναι άμα σε θέλει τύχη, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια στην Ντουντουνάκη. Η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία έχει κατακτήσει κιόλας και χρυσό μετάλλιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και μάλιστα στην προηγούμενη διοργάνωση στο Βελιγράδι πριν 2 χρόνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην πεταλούδα, ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα έχει τερματίσει στην πρώτη θέση, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό της Βουδαπέστης το 2020. Μιλάω πάντα για κανονική πισίνα, ενώ στην 25η στο Οτοπένι της Ρουμανίας η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Και έτσι ολοκληρώνουμε το χθεσινό βραδινό πρόγραμμα με τους Έλληνες αθλητές, όπου πραγματικά έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από όλους. Όλοι έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση.

Και το γεγονός ότι εχθές είχαμε προκρίσεις και πολύ καλές, εχθές είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές και είχαμε και συμμετοχές σε τελικούς και πρόκριση μάλιστα του συγχωρέστε με, του Απόστολου Σίσκου και μια τρομερή εμφάνιση από την Άννα Ντουντουνάκη, δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς η ίδια, καθώς στο πρώτο αγώνισμα της ημέρας που συμμετείχαν οι Έλληνες αθλητές στο πρωινό πρόγραμμα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Κώστας Στάμου και ο Ιάσονας Ρούτουλας δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση, δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά, έμειναν εκτός ημιτελικών από τα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών.

Συγκεκριμένα, ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε και τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, την ώρα που έχουμε και τον τρίτη κούρσα της προκριματικής φάσης. Και αν μπορώ να δω καλά, είναι Ισπανουδάκι. Αν μπορώ να δω καλά. Θα το δούμε τώρα, γιατί κάθομαι και λέω για τον Ρούτουλα και θα εννοείται θα συνεχίσουμε με τις εμφανίσεις του Ρούτουλα, του Στάμου, της Αντωνιάδου, του Ζαφυρόπουλου και του Ντούμα. Ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τον ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση, τερμάτισε την κούρσα του στην πέμπτη θέση, την κούρσα του σε 54,13 δευτερόλεπτα, ενώ συνολικά βρέθηκε στην 54η θέση της γενικής κατάταξης και όπως καταλάβατε ήταν πολύ μακριά από την πρόκριση. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Στάμου τερμάτισε την κούρσα του σε 52,78 δευτερόλεπτα και βρέθηκε στην 31η θέση της γενικής κατάταξης. Την ώρα που έχουν φύγει οι αθλήτριες, δεν μπορώ βέβαια να διακρίνω αν είναι Ισπανουδάκι. Ναι, είναι Ισπανουδάκι. Είναι Ισπανουδάκι κανονικά. Έχει φύγει πάρα πολύ καλά στην αρχή. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει πίσω και θα τερματίσει τελευταία. Κάτσε, είναι Ισπανουδάκι αυτή. Είναι στον επόμενο αγώνα. Η Πράπεντς είναι. Η Τσουκαλά, συγχωρέστε με, Τσουκαλά ήτανε. Η Ισπανουδάκι είναι στην επόμενη κούρσα. Η Τσουκαλά. Γιατί έχουμε τριπλή συμμετοχή στα 200 μέτρα γυναικών και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για το στίβο. Η Τσουκαλά τερμάτισε στην τελευταία θέση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την επίδοσή της. Απλά να πούμε ότι η Πρέπεντς τερμάτισε πρώτη με επίδοση στα 23 και 16 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη θέση η Σβένσον που κάνει ατομικό ρεκόρ τερματίζοντας σε 23-30 από την Σουηδία. Τρίτη θέση η Καμπόλο. Και εντάξει, τώρα δεν μας βοήθησαν εκεί οι σκηνοθέτες, καθώς την ώρα που έβγαινε το γραφικό για τον χρόνο της Τσουκαλά δεν μπήκαν απευθείας σε replay και δεν το δάμε ποτέ. Θα το δούμε στην συνέχεια και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν οι δύο αθλητές δεν συνέχισαν στα ημιτελικά στα 100 μέτρα πεταλούδα. Επίσης, στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιων δεν κατάφερε να προκριθεί και η Ελένη Αντωνιάδου, κολύμβησε στην δεύτερη προκριματική σειρά, όπου κατέλαβε την έκτη θέση με

Τίβο, έχουμε και μεσογειακούς αγώνες να κάνουμε αναφορά. Καθώς Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος αποκλείστηκαν από τα 200 μέτρα στο πρόστιο, καθώς ο Ζαφυρόπουλος αγωνίστηκε στην τέταρτη προκριματική σειρά και τερμάτισε την κούρσα του σε 2 λεπτά και 15,75 δευτερόλεπτα. Τερμάτισε 8ος στην κούρσα του και στη συνολική κατάταξη κατετάγει 34ος. Ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος ακολούθησε στην 5η προκριματική σειρά, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του 10ος με χρόνο 2.13.74 και έτσι ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι έμειναν και οι δύο αθλητές, οι δύο κολυμβητές εκτός 16άδας. Και έτσι ολοκληρώθηκε το κομμάτι της κολύμβησης. Μείνετε εδώ καθώς έχουμε μπόλικο πράγμα από Στίβο. Πιστέψτε με, δεν αξίζει να το χάσετε. Αξίζει να μείνετε για να ακούσετε αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Και σιγά σιγά, εφόσον πλησιάζουμε στο διάλειμμα, θα έχουμε το νου μας και το τι γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, την ώρα που έχουμε στο άλμα εις του δεκάθλου την προσπάθεια του Κοπέτσκι, την δεύτερη προσπάθεια του Κοπέτσκι από την Τσεχία, όπου βρίσκεται στην 24η θέση. Τώρα του δίνει το σύνθημα στον κόσμο να χειροκροτήσει και να δώσει τον ρυθμό, να δώσει την όθηση στον Τσέχο Άλτη, ο οποίος έχει φύγει, κάνει το sprint για να κάνει το άλμα και πηδάει έγκυρα, φαίνεται να είναι έγκυρο το άλμα. Και αυτή τη φορά μετράει κανονικά το άλμα του Κοπέτσκι και μένει να δούμε πόσο έκανε. Με κόντρα άνεμο 7-10 είναι το άλμα του Τσέχου.

Και πάμε να κάνουμε λίγο την ενημέρωσή μας για την κούρσα της Ραφαέλα Σπανουδάκη στην τρίτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων. Θυμίζουμε ότι έχει προκριθεί η καλώς σχόντων των πραγμάτων, έχει προκριθεί η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Λοιπόν, η Ραντουκάνοβα είναι στον διάδρομο 2, στο διάδρομο 3 είναι η Σπανουδάκη, στο νούμερο 4 η Γκάγιος από την Πολωνία, η Μπομπέρο από την Ισπανία στην 5η διαδρομή, στον 6ο διάδρομο είναι η Ενκανσά από το Βέλγιο, η Καντάρια από την Ιταλία στην 7η διαδρομή, στον 8ο διάδρομο η Κορμπόβα από την Σλοβακία και η Κολόγλου από την Τουρκία στην 9η διαδρομή. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια. Και με αυτή την μετάδοση, αυτή την ενημέρωση, θα πάμε και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε χρόνο. Και η Εμμανουηλίδου προκρίνεται. Εμμανουηλίδου προκρίνεται με τον χρόνο τον οποίο έκανε. Την ώρα που σιγά σιγά ετοιμάζονται οι αθλήτριες, σε πρώτο πλάνο η Γκάγος από την Πολωνία, και περιμένουμε να δοθεί το σύνθημα της έναρξης. Και φεύγουν οι αθλήτριες με την Ραφαέλα Σπανουδάκη να έχει ξεκινήσει δυνατά και να πλησιάζει από την δεύτερη διαδρομή. Η Σπανουδάκη τρέχει και πάει για πρωτιά. Ωστόσο, στην πρώτη θέση δεν θα είναι η Σπανουδάκη.

0: Θα είναι στη δεύτερη θέση όμως. Και έχουμε photo finish. Έχουμε photo finish. Η Καντάρ είναι στην πρώτη θέση και έχουμε photo finish με την Μπορέρο και την Σπανουδάκη Χατζηρίγα. 23-14 ο χρόνος της Καντάρη. Ένα εκατοστό λιγότερο, ένα εκατοστό πιο πάνω από την ένα εκατοστό κάτω από την Εμμανουηλίδου. Και η Μπορέρο 23-35, ενώ η Σπανουδάκη 23-37 στην τρίτη θέση. Και τώρα ελπίζει σε χρόνο η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία έκανε ρεκόρ για την φετινή χρονιά, για τη φετινή σεζόν. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε χωρίς καθυστερήσεις.
1: Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικουδιέντεκα, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
2: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 2.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτερ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτερ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9.43 Ελλάδα Sports. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης. Και όπως πάντα από την κολύμβηση πηγαίνουμε στον Στίβο. Σε έναν Στίβο ο οποίος εχθές πραγματικά ήταν... Εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τα ελληνικά χρώματα, καθώς είχαμε και προκρίσεις σε τελικούς στα άλματα ύψους και επικοντό, αλλά είχαμε και το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την χώρα μας με τον Μίλτο Τεντόγλου, με έναν εκπληκτικό, με έναν εξαιρετικό αγώνα, ένα εξαιρετικό άλμα στα 8.44 να κατακτά το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και πραγματικά αυτό το μετάλλιο είναι ίσως ένα μήνυμα ότι ο Μίλτος μπορεί να είχε μια κακή σεζόν πέρσι όπου αντιμετώπισε και τραυματισμούς, αλλά με τον τρόπο του δείχνει κάθε φορά ότι αυτός ο αθλητής είναι εδώ. Και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να συζητήσω την εξέλιξη του αγώνα, την εξέλιξη του τελικού, με τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομάσκι. Κύριε Πομάσκι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα θα ήθελα να προσθέσετε και γραμμή απογείωση. Και το άλλο είναι... η περσινή χρονιά έχει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Αν μπορούμε να το πούμε, κακή χρονιά.
0: Ναι, όντως.
1: Το χθεσινό αγώνα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι για το Μίλτο, για τους πιο αδύνατους αθλητές. Είχε πάρα πολύ κόντρα αέρα, όμως βρήκε τον τρόπο και να το φτάσει στο πρώτη θέση.
0: Κύριε Πομάσκι, πέρσι που κάνατε αναφορά και σωστά ότι είχε την καλύτερη επίδοση, 8.48, ναι, 8.48 στην Ισπανία, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Την είπα κακή επειδή έχουν ακουστεί διάφορα για αυτά που έχει περάσει ο Τεντόγλου με τους τραυματισμούς, ο αθλητής σας,
1: ναι,
0: με τους τραυματισμούς.
1: Είχε αρρωστήσει, είχε κολλήσει ένα... Από δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν πολύ άσχημα, δηλαδή κάποιο μικρόβιο, μπήκε και νοσοκομείο. Εντάξει, συμβαίνουν, άνθρωπος είναι, δεν είναι ατσάλι, το ατσάλι λυγίζει.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, εννοείται.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο... Θα σας ρωτήσω μετά για αυτήν τη σεζόν. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τον χθεσινό. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον Μίλτο για αυτή την διάκριση. Θέλω να ρωτήσω πώς τον βιώσατε εσείς αυτόν τον αγώνα.
1: Κάποια στιγμή είχα πολύ ανησυχία, γιατί ήταν, όπως η Χάμερ είναι ένα δυνατό παιδί, μπορεί να παλέψει με τον αέρα. Αυτόν είχα μια ανησυχία, αλλά ξέρεις, δουλεύεις με τον Μίλτο. Από τον Μίλτο πάντα μπορεί να περιμένεις το πιο ακριβής και το καλύτερο πράγμα.
0: Και σε κάποια φάση η κάμερα πιάνει ένα πλάνο το οποίο κάτι λέτε στον Μίλτο μετά από αυτή την προσπάθεια.
1: Είσαι πάρα πολύ καλός. Αυτό το αξίζει.
0: Αυτό το μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Μίλτος έπειτα από την προηγούμενη σεζόν είναι μια, όχι να το πω δικαίωση, ένα statement, να το πω στα αγγλικά, ότι είναι εδώ αυτός ο αθλητής.
1: Είναι μια συνέχεια. Άμα προσθέσετε και το εφηβικό μετάλλιο, είναι 8 χρόνια τώρα συνεχόμενα. Αυτό το παιδί δεν έχει χάσει σεζόν να μην παρουσιαστεί στους μεγάλους διοργανώσεις, δεν έχει τραυματισμούς, δεν έχει. Είναι απίκο πρώτο και το δεύτερο είναι 11ο, 12ο από μεγάλη διοργάνωση. Αυτή η αξιοζήλευτη καριέρα που έχει και είναι μόνο 28.
0: Ισχύει, πραγματικά είναι τρομερό να το συνειδητοποιήσει κάποιος.
1: Είναι 10 χρόνια στην πρώτη γραμμή.
0: Ακριβώς. Ο Μίλτος πώς είναι σαν αθλητής, πώς λειτουργεί από την εμπειρία σας, πώς λειτουργεί σαν αθλητής ο Μίλτος?
1: Είναι ένα πειταρχημένο, συγκροτημένο παιδί, ό,τι και να πω στην προπόνηση, ένα ναι με το κεφάλι και ξεκινάμε την προπόνηση. Ούτε αρνείται, ούτε του σχολιάζει, ούτε του συζητάμε. Μόνο ανταλλάσσουμε την αίσθησή του στον αγώνα για να είναι ακριβής και η δικιά μου συμβουλή. Είναι πάρα πολύ ακριβής σε αυτό που θα πει. Θα δώσει πλήρη, καλή και ακριβής πληροφορία. Γι' αυτό κολλήνει πάρα πολύ τη δουλειά του προπονητή. Μακάρι όλοι οι προπονητές να έχουν ένα τέτοιο παιδί στα χέρια του.
0: Πάμε λίγο τώρα στην σεζόν του 2025, γιατί είχα πει ότι θα σας ρωτήσω κάτι για την προηγούμενη σεζόν. Πέρα από την καλύτερη επίδοση που είχε στον κόσμο πέρσι ο Μίλτος, είναι αυτό που είπατε και εσείς με αρρώστιες, που είχε χάσει και το πανευρωπαϊκό στο Apeldoorn. Ήταν ο τραυματισμός ο οποίος είχε πάθει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Ναι.
1: Και καλύτερα ήταν να μην ρισκάρουμε. Δεν είναι κάτι σοβαρό, ναι, αλλά δεν είναι κάτι που θα σε αφήσει να κάνεις το καλύτερο σε αυτή τη στιγμή.
0: Πώς ήταν πέρσι με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί η ψυχολογία του αθλητή σας, και αν χρειάστηκε να τον βοηθήσετε κάπου?
1: Τίποτα απολύτως. Κάθε σουτ δεν είναι γκολ. Και εμείς είχαμε 3 δοκάρια και έξω. Από εκεί και πέρα συνεχίσαμε με το ίδιο τρόπο, με την ίδια όρεξη, και έτσι φτάσαμε μέχρι σήμερα. Καμία αλλαγή, καμία εξωτερική παρέμβαση κτλ. Είναι τόσο απλός και τόσο καλά κάνει τη δουλειά του, που είναι ευχαρίστηση να ασχολείται μαζί του.
0: Και νομίζω αυτό τα λέει όλα για το τι άνθρωπος είναι.
1: Είναι, όπως σας είπα, πολύ συγκροτημένος. Το σκέφτεται, είναι πολύ νικίστας. Είναι στο ντομάτιό του που δεν μπορεί να τον δεις ούτε για φαγητό μας. Ξενοδοχεία εδώ και που πηγαίνουμε. Είναι ένα παιδί που είναι χαρά να δουλεύεις μαζί του. Και ακριβώς και μετά και τα αποτελέσματα, βέβαια. Οι κρίσιμες στιγμές πάντα τα αντιδράσει και τα κάνει πολύ.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο τώρα κάτι εσάς σε προσωπικό επίπεδο, καθώς εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου έχετε προπονήσει και άλλους αθλητές που έχουν διακριθεί με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, η Νίκη Ξάνθου, η Βουλαϊτσιά Μίτα, ο Λουίς ο Τσάτου μας, και θέλω να ρωτήσω, επειδή Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που σημαίνει, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας ως προπονητής? Τι είναι βασικά το πλάνο σας που έχετε με τους αθλητές?
1: Μεγαλύτερο δικό μου μυστικό είναι κάθε μέρα 10 η ώρα στο στάδιο. Δεν χάνουμε μέρα, δεν χάνουμε κάποια ποιότητα στην προπόνηση, και είναι καθημερινή αυτή η απασχόληση με το επάγγελμά τους ο καθένας. Και φέτος είναι μια τρομερή χρονιά. Έχω την Εύελη Μητροπούλου, δεύτερη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχω μια Βουλγάρα, Βικτόρια Άγγελο, φέτος έχει κερδίσει Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τριπλούν. Όλο το γκρουπ Μανόλο περιμένουμε μετάβριο και αυτός. Είναι μια πλειάδα παιδιά που δουλεύουν πάρα πολύ σοβαρά, και ο Μίλτο μπροστά δημιουργεί ένα κύμα που τους παίρνει και αυτούς και το πάει μπροστά.
0: Υπάρχει μέλλον στα άλματα?
1: Εμείς φέτος ανοίξαμε την Παιανία και όπως βλέπετε εμφανιστήκανε πολλά παιδιά να αγωνίζονται το κλειστό, και τώρα στο Ευρωπαϊκό K18 και K20 πήραμε μεντάλια. Αυτά τα παιδιά είναι πια καλά και αγωνιστικά, γιατί τους δώσαμε ευκαιρία να γυμναστούν, και τώρα αυτοί μόνο το ξεφυτρώσανε, μόνο τους παλεύουνε, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια φοβερή ομάδα νεανική. Και εμείς πρέπει να προσέξουμε, οι προπονητές να τους προσέξουμε, να μπορούμε να τους κατοδηγήσουμε και να μην τους χάσουμε.
0: Με την Παιανία μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα, καθώς χθες που είχα κάνει συνέντευξη με την Νικόλ Κυριακοπούλου πάνω στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ το φετινό, σε κάποια φάση είχε κάνει αναφορά στο ελληνικό, και θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν η δημιουργία αυτού του αθλητικού πάρκου στο ελληνικό είναι η αρχή για κάτι καινούριο, για ένα καινούριο σύν για τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Βρούτσι έχουμε μια ουσιαστική βοήθεια από τον Υπουργείο, φτιάξαμε το Ολυμπιακό Στάδιο, ανοίξαμε την Παιανία, τα ανοίγει αυτό το πάρκο, παρόλο που θέλουμε εκεί και ένα κλειστό, γιατί αν έχει κάποιος κακό καιρό κάποιες μέρες, τα παιδιά δεν τα μπορούν να προπονηθούν. Γι' αυτό πρέπει να είναι καλυμμένη η μέρα, να μπορείς να έχεις επιλογές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του Ολυμπιακή Επιτροπή, κύριος Κούβελος, έχει κάνει τεράστια βοήθεια στα παιδιά, στο ΣΕΓΑ, στην ομοσπονδία μας, και έχει δυνατότητα η ομοσπονδία. Τους πήγαμε την προετοιμασία στην Σάντα Μπάρμπαρα. Αυτά τα παιδιά προσαρμοστήκανε καλύτερα στην Αμερική, αγωνιστήκανε. Είχαμε πάρα πολλούς τελικούς. Αυτοί είναι οι αυριανοί αθλητές μας για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτές οι κινήσεις φτιάχνουν το μέλλον.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι και εσάς. Όταν ήσασταν αθλητής, καθώς είχατε συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις με το Εθνόσημο της Βουλγαρίας, θέλω να ρωτήσω τότε ο Στίβος πώς αντιμετωπίζονταν σαν άθλημα.
1: Εγώ πέρασα τα χρυσά χρόνια της Βουλγαρίας, ένα μεγάλο άνοδο. Στο γύρο μου ήταν παγκόσμια πρωταθλήτριες, ολυμπιονίκες, παγκόσμιες ρέκορ. Ήταν μια άντιση το αθλητισμό, ήταν πολιτική το κράτος. Αλλά με τη ερχομό μου στην Ελλάδα έζησα δεύτερη χρυσή εποχή από τα 90, που ο Στίβος μας πάει μόνο προς τα πάνω. Είχαμε κάποιες δυσκολίες με τις συνθήκες σε γύμναση, αλλά αυτά βελτιώνονται τελευταία χρόνια. Έχουμε και άλλα να κάνουμε και νομίζω ότι τα κάνουμε και τα προχωρήσουμε, και δεν πρέπει να χάσουμε αυτά τα καλά παιδιά που δείχνουν γιατί είναι έτοιμοι για να γίνουν πρωταθλητές τα επόμενα χρόνια.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μιας που είπατε και για την Βουλγαρία, για τα χρυσά χρόνια της Βουλγαρίας, θα ήθελα μία γνώμη πάνω στον Μπόζινταρ τον Σαραμπόικοφ, το μεγάλο αστέρι της Βουλγαρίας στο Αλμαϊς Μίκος, ο οποίος κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο.
1: Είναι ένα ενερχόμενο ταλέντο, είναι ένας πολύ ικανός αθλητής, πολύ καλός αγωνιστής. Λίγο θέλει να εκπαιδευτεί ακόμα και εγώ το έχω για αντίπαλο νούμερο ένα.
2: Όχι το Φουρλάνι. Όχι το Φουρλάνι.
1: Είναι πιο δυνατός από το Φορλάν.
2: Οκ. Okay.
1: Δυνατός με την έννοια, με την πλήρη έννοια της λέξης, όχι μόνο σκέτο δύναμη, ευρία έννοια. Είναι αγωνιστής, είναι φιγούρα, είναι με μεγάλους μοχλούς, αλλά είναι πολύ νέος και αυτός, και ακόμα δεν έχει πιάσει καλά τα λεπτομέρειες, τα details του μήκους. Και περιμένω να... κάποια στιγμή να εξελιχθεί και να τον δώσω, το βλέπω πια σαν πρώτος ανταγωνιστής του Μίλτου.
2: Το γεγονός ότι έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο σε ηλικία 22 ετών δείχνει ότι αυτός ο αθλητής μπορεί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στον αθλητισμό, ότι μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον.
1: Είδες τώρα και τις ατυχίες του Φορλάνη, όχι ότι δεν είναι καλός.
2: Εννοείται.
1: Και είναι και ο Μπόσκοβιτς, ένα άλλο παιδί στα 20. Έτους είναι 31 άτομο πάνω από 8 μέτρα. Είναι δύο Ιταλούς. Δηλαδή έχει πάρα πολλά παιδιά, ικανά παιδιά. Και από εκεί και πέρα είναι ποιος θα συγκροτηθεί τη προσωπικότητά του, να το βάλει καλά στο μήκο, στο αγώνισμά του. Και αυτός θα είναι οι αυριανοί πρωταθλητές. Έχει πάρα πολλά παιδιά.
2: Και νομίζω αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στον τελικό, τώρα που βλέπω λίγο και τις ηλικίες των υπόλοιπων αθλητών, οι θέσεις 2 έως 6 είναι όλοι γεννημένοι από το 2000 και μετά.
1: Ναι, αυτό δείχνει πολλά και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς να δουλεύουμε καλύτερα.
2: Τέλεια, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Εγώ απλά θα ρωτήσω ποια είναι η επόμενη μέρα τώρα για εσάς, για την εθνική ομάδα στο...
1: Η κορώνα της Βασίλισσα είναι πολύ βαριά και ο Μίλτο την πάει πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο εμείς έχουμε αγώνες και τώρα έχουμε Λουζάνη, Ζυρίχη, Βρυξέλλες και τελικό το Ultimate.
2: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Απλά θέλω να ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Ως Γιώργος Πομάσκι, θέλω να δώσετε μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον Στίβο και μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή τη συνέντευξή μας.
1: Να σκέπτεται, να ονειρεύεται και να δουλεύει.
2: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στους υπόλοιπους αθλητές.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Γι' αυτό σας είπα να περιμένετε ότι αξίζει να μείνετε. Γιώργος Πομάσκι. Και απλά να μείνουμε λίγο ακόμα στον Τεντόγλου για να πούμε λίγο το τι είχε γίνει στον τελικό του άλματος Ισμίκος, όπου όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Πομάσκι, σε κάποια φάση είχε ταραχθεί, είχε αγχωθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο τι μέλη γενέστε ένας τελικός. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε το τέταρτο του άλμα, ήταν στα 8.44, το άλμα το οποίο του έδωσε το χρυσό μετάλλιο, καθώς στην πρώτη θέση ήταν ο Σίμον Εχάμερ από την Ελβετία, γεννημένος το 2000, ο οποίος έκανε καλύτερο άλμα στα 8.29 και ήταν μάλιστα το δεύτερο του άλμα, γιατί το πρώτο ήταν άκυρο. Εν τέλει μετά δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο ανάλογο και μέχρι το τέταρτο άλμα κρατούσε την πρωτιά στα χέρια του. Ο Μπόζινταρ Σαραμπόικοφ με μπάζερ μπίτερ κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, καθώς μέχρι την τελευταία του προσπάθεια, που ήταν και ο προτελευταίος αθλητής ο οποίος έκανε την τελευταία του προσπάθεια, ήταν ουσιαστικά ο πρώτος τελευταίος αθλητής που αγωνίστηκε στον τελικό, ο Μπόζινταρ Σαραμπόικοφ. Το χάλκινο μετάλλιο ήταν στην αγκαλιά του Γκέρσον Μπάλντε, ο οποίος έκανε ένα άλμα στα 8.18 πριν τον Σαραμπόικοφ. Παρόλα αυτά, ο Βούλγαρος Αστέρας έκανε άλμα στα 8.26 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με buzzer beater. Αυτή είναι η άγρια ομορφιά του αθλητισμού, όπως μπορεί να συμπεράνει κάποιος. Ο Τζέρσον Μπάλντε εν τέλει το άλμα του στα 8.18 του έδωσε την τέταρτη θέση. Λούκα Μπόσκοβιτς στην πέμπτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 8 εκατοστά. Φραντσέσκο Ιντσόλι στην έκτη θέση, ο Ιταλός με άλμα στα 8 μέτρα και 4 εκατοστά, και η πρώτη έξι ήταν αυτοί που ξεπέρασαν τα 8 μέτρα. Εουσέμπιο Κάθερες από την Ισπανία στην 7η θέση με καλύτερο άλμα στα 7.92 και ο Πέτρ Μάντσμιλτ, ο Τσέχος Άλτης, ο οποίος είναι γεννημένος το 2006, έκανε πρώτη προσπάθεια στα 7.81, αλλά δεν ήταν αρκετή για να συνεχίσει, καθώς ως γνωστόν σε ένα τελικό υπάρχει, πρέπει να ξεπεράσει ένα όριο για να συνεχίσεις μέχρι το τέλος. Και ο Μάιντελσμιτ, ο Πέτρου Μάιντελσμιτ από την Τσεχία, τερμάτισε στην 8η θέση. Ένατος ο Χαμέ Γκερέρα με άλμα στα 7.73. Ο Λέστερ Λεσκάι, ένα όνομα το οποίο το έχουμε ακούσει και σε προηγούμενες διοργανώσεις, ο Κουβανοϊσπανός, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό του 2025 στο Απελντόρν, τερμάτισε στην 10η θέση με άλμα στα 7.72. Στην πρώτη τελευταία θέση ο Γιάννης Σαμσόν από το Βέλγιο με 7.59 και ο Άρτσι Γίο με 7.48 από την Μεγάλη Βρετανία τερμάτισε στην 12η και τελευταία θέση. Απλά θυμίζουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό είχε κάνει καλύτερο άλμα στα 8.26.

Και πάμε να δούμε λίγο μία γρήγορη το τι έγινε χθες, που κάποια γεγονότα, κάποιους αγώνες τους ακούγατε από τον 943 Ελλάδα Sports κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπου σας μεταφέρουμε live όλες τις εξελίξεις από τα άλλα sport.

0: Και εννοείται πως θα μιλήσουμε και για το σημερινό πρωινό πρόγραμμα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι είχε γίνει εχθές. Όπως ακούσατε live, ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μήτα κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του άλματος εις ύψος, εκεί όπου ο Αντώνης Μέρλος με καλύτερο άλμα στα 2.23 κατάφερε να προκριθεί ως 8ος, και στη 12η θέση ο Ανδρέα Μήτα με καλύτερο άλμα στα 8.19 προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, αλλά ήταν πάρα πολύ ευνοημένος από μια συνθήκη. Ποια συνθήκη? Το γεγονός ότι το εμπόδιο των 2.19 το ξεπέρασε με την πρώτη του προσπάθεια. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η συνθήκη και αυτή η εξέλιξη? Καθώς ακριβώς με τις ίδιες προσπάθειες, ακριβώς στις ίδιες προσπάθειες και τα ίδια ύψη κατάφερε να περάσει και ο Κρίστιαν Φαλόκι από την Ιταλία, ενώ ο Μέλβιν Χόλμ από την Σουηδία, ο οποίος επίσης πέρασε τα 2.19, τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Και αυτό σε κριτήριο ισοβαθμίας ήταν, και αυτό το κριτήριο ισοβαθμίας ήταν που έδωσε στον Ανδρέα Μήτα την πρόκριση στον τελικό, και έτσι θα έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει στο απογευματινό πρόγραμμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Εννοείται πως θα υπάρχει ενημέρωση και στην εκπομπή του Σαββάτου. Ας ήταν, είχαμε δύο προκρίσεις στο άλμα εις ύψος. Είχαμε και συμμετοχή της Κύπρου με τον Λοΐζο Χρυσοστόμου, ο οποίος τερμάτισε στην 24η θέση με καλύτερο άλμα στα 2.10 και τερμάτισε στην 24η θέση στην Ευρώπη. Δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό. Και εκτός από το Μίλτον Τεντόγλου είχαμε ακόμα έναν τελικό που πάμε να τον πούμε γρήγορα εφόσον έχουμε και χρόνο πριν τις διαφημίσεις, και αφορά τον τελικό του Χρήστου Φραντζεσκάκη στην σφυροβολία. Εκεί όπου ο Χρήστος Φραντζεσκάκης τερμάτισε στην 10η θέση σε μια σφυροβολία στην οποία συμμετείχε και το μεγάλο ταλέντο του κυπριακού αθλητισμού, ο Ιωσήφ Κεσίδης, ο οποίος τερμάτισε στην 10η και τελευταία θέση με καλύτερη βολή στα 72 μέτρα και 27 εκατοστά. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά και έκανε και μια πολύ καλή βολή, ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να του δώσει μια θέση στα μετάλλια, καθώς τερμάτισε στην 10η θέση και καλύτερη του βολή ήταν στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε ο Μπένσε Χαλάζ από την Ουγγαρία με καλύτερη βολή στα 84 και 25. Είναι η καλύτερη φετινή, η καλύτερη επίδοση της σεζόν και εθνικό ρεκόρ στην Ουγγαρία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε και φόρεσε το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του ο Μέρλιν Χούμελ από την Γερμανία, ο οποίος έκανε τελευταία βολή στα 81 μέτρα και 30 εκατοστά. Και στην τρίτη θέση ο Ουκρανός ο Μιχαήλ Κοχάν με καλύτερη βολή στα 79 μέτρα και 49 εκατοστά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Μούσβλιτσουκ από την Τσεχία ήταν στην τέταρτη θέση με καλύτερο άλμα στα 7.48 στα 7.42 και στην πέμπτη θέση ο Παύελ Φάιντεκ με 79.13 ήταν η καλύτερη του βολή. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Σεξ στην Ελλάδα. Aegean College, University of Essex. Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια της γραμμής εκκίνησης σήμερα μέχρι τις 4. Και απλά να πούμε ότι, ότι έχει βγει από την ΕΟΚ η ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα της εθνικής ομάδας με την Πολωνία στο Telecom Center Athens, ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει το επόμενο Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Και απλά για τους φίλους του ΠΑΟΚ που μπορεί να ακούνε τώρα αυτή την εκπομπή, να πούμε ότι έχει κλείσει η μεταγραφή του Ντρούκουσιτς από στον ΠΑΟΚ. Ντρούκουσιτς, συμφωνώ με τον Ιωάννου προηγουμένως, κανονικός γλωσσοδέτης είναι το όνομα του Σλοβένου. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη λοιπόν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ασπρόμαυρους.

Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο εκεί που είχαμε μείνει, καθώς είχαμε κάνει τη αναφορά μας στον τελικό της πυροβολίας και τη συμμετοχή του Χρήστου Φραντζεσκάκη. Και είχαμε μείνει στην ολοκλήρωση της πρώτης πεντάδας. Και οπότε, όπως καταλάβατε και, και όσοι ακούσατε, οι πρώτοι πέντε αθλητές έχουν περάσει με τις βολές τους στα 79 μέτρα. Ο Φάιντεκ ήταν, ο Φάιντεκ από την Πολωνία, ο Παύελ Φάιντεκ, ήταν στην πέμπτη θέση με καλύτερη βολή στα 79 μέτρα και 13 εκατοστά. Ένα μέτρο χειρότερος ήταν ο Σέρεν Κλόζε από την Γερμανία, ο οποίος είχε κάνει καλύτερη βολή στα 78 και 13. Ο Ίλμαρ Ον Γιόνσον από την Ισλανδία με καλύτερη βολή στα 77 και 26 μέτρα τερμάτισε στην 7η θέση. 8ος ο Άρμιν Ζαμπάντος από την Ουγγάρια με την μοναδική βολή, καθώς είχε 5 άκυρες. Την μοναδική του βολή που ήταν η τρίτη του έγκυρη βολή στα 76,91 μέτρα. Στην ένατη θέση ο Γιάν Τσοσινάντ από την Γαλλία με καλύτερη βολή στα 76 και 19 μέτρα. Ο Φραντζεσκάκης που κάναμε αναφορά με επίδοση στα 75,72 μέτρα στην 10η θέση. Ενδέκατος ο Τζέικ Νόρις από την Βρετανία, 74,61 μέτρα η καλύτερη του βολή, και στα 72,27 ήταν η καλύτερη βολή του Κύπριου Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος Ιωσήφ Κεσίδης έκανε και τον ντεμπούτο του κιόλας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 20 χρονών, έχει γενέθλια στις 19 Αυγούστου του 2005, σε μία εβδομάδα από τώρα, την επόμενη Τετάρτη γίνεται 21 ετών και είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κλασικού αθλητισμού και το μεγαλύτερο ταλέντο του αθλητισμού στην Κύπρο. Παγκόσμιο πρωταθλητής του 2024 στη Λίμα, στο παγκόσμιο K20, και πρωταθλητής Ευρώπης στις ηλικιακές κατηγορίες K23 στο Μπέργεν της Νορβηγίας το 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο, και στο ευρωπαϊκό κύπελλο ρήψεων που έγινε στην Νικοσία και φέτος, καθώς είχε γίνει και πέρυσι. Ο Κύπριος αθλητής τερμάτισε στη δεύτερη θέση και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε, καθώς είχαμε και τις είχαμε και προκρίσεις, επίσης διπλή πρόκριση στον μεγάλο τελικό του άλματος επικοντός στις γυναίκες, καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάννη Αδαμοπούλου εξασφάλισαν ακόμα μια παρουσία στο Alexander Stadium του Birmingham της Αγγλίας, εκεί όπου η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε τον καλύτερη επίδοση, καθώς πέρασε με την πρώτη τα 4,5 μέτρα, ενώ η Αριάννη Αδαμοπούλου κατετάγει 11η, περνώντας με την πρώτη τα 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Όπως έγινε και με τον Μίτα, έτσι έγινε και με την Αδαμοπούλου, καθώς πέρασε και αυτή σε ισοβαθμία, καθώς επειδή πέρασε με την πρώτη τα 4 και 40, προκρίθηκε στην επόμενη φάση στην ισοβαθμία και ήταν μία από τις 4 αθλήτριες οι οποίες πέρασαν αυτό το ύψος με την πρώτη. Η αθλήτρια η οποία έκλεισε τις προκρίσεις στον τελικό ήταν η Ούγγρα Χάγκα Κλένκνερ, από την Ούγγρα Χάγκα Κλένκνερ, η οποία πέρασε με την δεύτερη τα 4.40. Παρόλα αυτά, αυτό που τους έδωσε την πρόκριση επίσης στην ισοβαθμία είναι ότι πέρασε με την πρώτη τα 4.25. Ο τελικός της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάννης Αδαμοπούλου είναι προγραμματισμένος για το βραδινό πρόγραμμα της 5ης 13 Αυγούστου.

Και πάμε τώρα στον σε έναν άτυχο, καθώς για 5 εκατοστά δεν προκρίθηκε. Μιλάω για τον για 0,05 δευτερόλεπτα. Μιλάω για τον Χρήστο Φράνξ. Κάτσε, είπα Χριστός. Α, καλά, είχα μείνει εγώ στον στον Φραντζεσκάκη. Στον τον Γιώργο Φράνξ, Έλληνο-Αμερικανός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Παρόλα αυτά, στην προκριματική του σειρά τερμάτισε, όχι προκριματική του σειρά, στον ημιτελικό, καθώς έτρεξε στον τρίτο ημιτελικό, τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο 45,15 δευτερόλεπτα και ήταν πραγματικά πάρα πολύ κοντά στο να προκριθεί, καθώς την τελευταία θέση πρόκρισης την πήρε ο Max Sved από την Πολωνία, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του σε 45,10 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Φράνξ είχε δηλώσει στην κάμερα της ΣΕΡΤ ότι έκανε έναν πάρα πολύ καλό χρόνο, αλλά δεν είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη. Και τον δικαιολογώ, καθώς είναι μερικές φορές που είναι θέμα τύχης, δηλαδή όλα μπορούν να κρυθούν σε λεπτομέρεια. Είναι όμως αυτή η άγρια ομορφιά του αθλητισμού. Δεν πάβει όμως ότι ο Γιώργος Φράνξ, δεν πάβει να σταματάει μάλλον, να το πω πιο σωστά, ότι ο δικός μας Γιώργος Φράνξ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Και ήταν ένα βήμα από τον τελικό. Ο τελικός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για σήμερα στο απογευματινό πρόγραμμα. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα αγωνίσματα του απογεύματος, απλά να πούμε ότι το απογευματινό πρόγραμμα ξεκινάει από τις 9:05 για τους Έλληνες. Είναι λόγω και της διαφοράς ώρας. Τι να κάνουμε.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο και τους άλλους. Πάμε να δούμε και τους άλλους αθλητές, καθώς είχαμε επίσης αρκετές συμμετοχές και εχθές. Οπότε πάμε ξανά στο πρωινό πρόγραμμα. Εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Παυλίδη στην δισκοβολία, εκεί όπου ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να αποκριθεί στον τελικό, μάλιστα με βολή στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά, ήταν η καλύτερη του βολή, ήταν η έκτη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Ένας τελικός ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αύριο το βράδυ, για αύριο στο απογευματινό πρόγραμμα, 5η-13η Αυγούστου 2026. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αύριο θα είναι γεμάτη μέρα με τον Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος στα 22 του προκρίνεται για πρώτη φορά σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης και εννοείται πως του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε μόνο ότι η πρώτη του βολή ήταν στα 59 μέτρα και 46 εκατοστά και η δεύτερη του βολή που ήταν στα 63-14 που του έδωσε την πρόκριση ήταν και η τελευταία έγκυρη, καθώς η τελευταία του προσπάθεια κρίθηκε άκυρη. Να πούμε ότι υπάρχουν και δύο αθλητές που προκρίθηκαν μόνο με δύο προσπάθειες και μιλάω για τον Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία και τον Κρίστιαν Τσέχ από την Σλοβενία, με τον Λιθουανό να ρίχνει στα 67 μέτρα και 74 εκατοστά, ενώ ο Κρίστιαν Τσέχ στα 67 και 52.

Πάντως είναι αυτό που λέγαμε χθες, αυτό που είπα και προηγουμένως στην εκπομπή. Χθες ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και στις δύο διοργανώσεις.

Και πάμε τώρα να κάνουμε μια αναδρομή στα 110 μέτρα με εμπόδια, που επίσης έχει κάνει αναφορά και χθες ο Ηράκλης Αθανασόπουλος, εκεί όπου είχαμε και την συμμετοχή του Δημήτρη Λεβαντίνου, ο οποίος ο Λεβαντίνος είναι στα 400 μέτρα. Στα 100 μέτρα ήταν ο Χρήστος Ρούμτσιος, ο οποίος κατετάγει 17ος στην συνολική κατάταξη, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 14,12 δευτερόλεπτα, όπου άσχετα αν ο Ρούμτσιος αποκλείστηκε και δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά, θα έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον στον ημιτελικό, καθώς τον καλύτερο χρόνο στην προκριματική σειρά τον έκανε ο Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο Σέρβος, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Κύπρου, Σερβοκύπριος, ο οποίος, ναι μεν, όπως τα έλεγα και χθες, είναι Σέρβος, αλλά έχει μεγαλώσει στην Κύπρο και εκπροσωπεί την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις, καθώς αυτά είναι η χώρα η οποία τον φιλοξένησε όταν είχε φύγει από την Ιουγκοσλαβία έπειτα από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη χώρα. Ο Κύπρος αθλητής, ο οποίος είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο το 2019 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Γλασκόβη, κατέκτησε επίσης στην Γλασκόβη στα 60 μέτρα. Είχε γίνει στο Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου, 60 μέτρα είναι. Με εμπόδια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Ενώ φέτος να πούμε ότι ο Μίλαν Τραϊκόβιτς προέρχεται από τους αγώνες της κοινοπολιτείας, της Βρετανικής κοινοπολιτείας, εκεί όπου συμμετέχουν και οι Κύπροι αθλητές, όπου μάλιστα κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο. Και αυτό το χάλκινο μετάλλιο είναι κάτι που του έχει δώσει μια όθηση εν όψη του Ευρωπαϊκού και το βλέπουμε και από το αποτέλεσμα του προκριματικού, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 13,5. Και ήταν ο καλύτερος χρόνος των προκριματικών. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο οποίος είναι ένας από τους 12 Κύπριους αθλητές, 6 γυναίκες και 6 άντρες που έχουν προκριθεί για το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, ο Μίλαν Τραϊκόβιτς συμμετέχει στα 110 μέτρα με εμπόδια, η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200 μέτρα γυναικών, η Καλλιόπη Κουντούρου στα 400 μέτρα γυναικών. Όσον αφορά τα αδρομικά αγωνίσματα, τώρα τα αγωνίσματα του χορταριού, τα λεγόμενα field events, ο Λοΐζος Χρυσοστόμου, ο οποίος συμμετείχε στο άλμα εις ύψος και κάναμε αναφορά και προηγουμένως, τερμάτισε 24ος, δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Ο Αντρανίκ Αστζιάν και ο Γρηγόρης Νικολάου συμμετέχουν στο άλμα στο τριπλούν, ενώ ο Πέτρος Μιχαηλίδης συμμετείχε στην σφαιροβολία, όπου τερμάτισε 21ος στον προκριματικό και αποκλείστηκε, ενώ ο Ιωσήφ Κεσίδης τερμάτισε 12ος σε όλη την Ευρώπη, καθώς τερμάτισε τελευταίος στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ενώ στις γυναίκες συμμετέχουν η Στυγιάννα Ιωαννίδου και η Έλληνα Κουλιτσένκο, η Έλληνα Κουλιτσένκο η οποία είναι Ρωσίδα και συμμετέχει ως naturalizer με τα χρώματα της Κύπρου, συμμετέχουν στο άλμα εις ύψος. Στο άλμα εις μήκος η Φιλίπα Φωτοπούλου, η αδερφή της Ολίβιας Φωτοπούλου, και η Βαλεντίνα Σάβα συμμετείχε στην σφυροβολία γυναικών, εκεί όπου με καλύτερη βολή στα 65 μέτρα και 50 εκατοστά κατέλαβε την 19η θέση στην Ευρώπη και στον προκριματικό, καθώς δεν προκρίθηκε στον τελικό.

Και πάμε τώρα στα 800 μέτρα γυναικών, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή της Δεσπολάρη, της αθλήτριας η οποία είχε γίνει και viral το 2023-24 όταν παράλληλα με το Στίβο αγωνιζόταν και στην Super League γυναικών με τον Παναθηναϊκό. Η Δεσπολάρη η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της η Γεωργία Δεσπολάρη σε χρόνο σε 1 λεπτό και 59,29 δευτερόλεπτα, μια επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να προκριθεί, καθώς προκρίθηκε η Βαλεντίνα Ροζαμίλα από την Ελβετία με σε χρόνο 1.59.09 και η Αναΐς Μπουργκουά προκρίθηκε στην επόμενη φάση των 800, στους ημιτελικούς δηλαδή, όπου είναι προγραμματισμένοι για αύριο το πρωί. Τερμάτισε σε χρόνο 1.59.19. Πάλι είναι αυτό το όριο που λέμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει την μεγάλη προσπάθεια την οποία έκανε η Δεσπολάρη και την πάρα πολύ καλή συμμετοχή της. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο χθεσινό πρόγραμμα με τον Δημήτρη Λεβαντίνο, ο οποίος συμμετείχε στα 400 μέτρα μετεμποδίων, όπου το μεταδώσαμε χθες με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, καθώς ο αγώνας γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπου και πάλι ο Δημήτρης Λεβαντίνος έπεσε θύμα της τύχης, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε χρόνο που αποτελεί το μεικό ρεκόρ για τον ίδιο. Ο Δημήτρης Λεβαντίνος τερμάτισε σε 50 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά. Παρόλα αυτά, αυτός ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να του δώσει την πρόκριση, καθώς ο Δανός, ο Σεμπάστιαν Μόνερετ, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που πήρε το εισιτήριο πρόκρισης για την επόμενη φάση

σε τέτοιες διοργανώσεις, και όσο μάλλον όταν πρόκειται για μια διοργάνωση στίβου που στην Ελλάδα το καταλογίζουμε στα εραστηνικά αθλήματα. Τουλάχιστον η εμφάνιση του Δημήτρη Λεβαντίνου δίνει μια αισιοδοξία, και αυτό το ατομικό ρεκόρ το οποίο έκανε, όπου σου δίνει αυτή την αισιοδοξία ότι ο επόμενος αγώνας θα είναι πολύ καλύτερος, και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερος ο αγώνας του Δημήτρη Λεβαντίνου.

Τελειώσαμε το χθες. Πάμε τώρα λίγο στο σήμερα να δούμε τι έχουμε από ελληνικές συμμετοχές. Στην δισκοβολία είχαμε την συμμετοχή της Άννα Γνωστοπούλου στις γυναίκες. Ενώ στα 200 μέτρα είχαμε την Εμμανουηλίδου, την Σπανουδάκη και την Τσουκαλά, με τις Τσουκαλά και Σπανουδάκη να αποκλείονται οριακά. Οριακά η Σπανουδάκη

0: Και εκεί που, πήγαινε αποκλειστεί οριακά η Σπανουδάκη, λόγω της επίδοσής της, λόγω του χρόνου της, περνάει στα ημιτελικά. Θυμίζουμε για την κούρσα την οποία ακούγατε και προηγουμένως από τον Ελλάδα Sports ότι η Ραφαέλα Σπανουδάκη είχε τερματίσει την κούρσα της σε χρόνο 23-37 με κόντρα άνεμο, η οποία Σπανουδάκη πήρε παρθενική πρόκριση για τα ημιτελικά των 200 μέτρων και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επίδοση εν τέλει την έβαλε στην την έστειλε στην 11η θέση συνολικά, κάτι το οποίο σημαίνει πρόκριση. Κάτι το οποίο σημαίνει πρόκριση για την Ελληνίδα αθλήτρια με επίδοση, με καλύτερο χρόνο. Η Σπανουδάκη, η οποία έκανε την καλύτερη επίδοσή της στην σεζόν 23-37, ενώ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισε την κούρσα της με αντίθετο άνεμο. Καλά, γιατί έχω μπερδευτεί. Τι σάρδα με έχω κάνει. Για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση της κούρσας της σε 23,15 δευτερόλεπτα με κόντρα άνεμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Επίσης αυτό είναι το φετινό της ρεκόρ, καθώς στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα είχε σημειώσει χρόνο 23,22 δευτερόλεπτα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το Camelot Water.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Επιστρέψαμε για, για την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης της 4ης 12ης Αυγούστου 2026. Λοιπόν, ήμασταν στα 200 μέτρα, εκεί που φαινόταν τελικά ότι η Ραφαέλα Σπανουδάκη μπορεί και να αποκλειόταν λόγω της κατάταξής της στην κούρσα, προκρίθηκε λόγω του χρόνου της στα ημιτελικά, καθώς τερμάτισε συνολικά στην 11η θέση με επίδοση 23,37 δευτερόλεπτα, με αντίθετο άνεμο, με κόντρα άνεμο, και έτσι η αθλήτρια με καταγωγή από την Κρήτη και τη Ρόδο προκρίνεται στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα της. Για την Πολυνίκη Μανουλίδου, η οποία πέρασε πιο άνετα, τερμάτισε την κούρσα της σε 23,15 δευτερόλεπτα, επίσης με κόντρα άνεμο, κατεβάζοντας το φετινό της ρεκόρ που είχε σημειώσει στα Παπαφλέσια, το που τερμάτισε την κούρσα της σε 23,22 δευτερόλεπτα, και προκρίθηκε και αυτή στα ημιτελικά των 200 μέτρων στις γυναίκες. Ενώ εκτός συνέχειας έμεινε η Δήμητρα Τσουκαλά, η οποία κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχε αντιμετωπίσει προβλήματα τερματισμών, και παρόλα αυτά, δεν άσχετα αν είχε ένα σωρό τερματισμούς, έφτασε εκεί που έφτασε, προκρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έδωσε την δική της μάχη και τερμάτισε την κούρσα της σε 23,77 δευτερόλεπτα, επίσης με κόντρα άνεμο. Η Τσουκαλά τερμάτισε στην 21η θέση στην συνολική κατάταξη και έμεινε εκτός συνέχειας του αγωνίσματος. Καθώς να πούμε ότι στην σκυταλοδρομία 4x100 γυναικών η ομάδα αποτελείται από αυτές τις τρεις αθλήτρες, από την Πολυνίκη Μανουλίδου, την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Δήμητρα Τσουκαλά, οπότε μπορεί να τελείωσε εκεί η παρουσία της στα 200 μέτρα γυναικών. Παρόλα αυτά, η Τσουκαλά δεν σταματάει εκεί την συμμετοχή της στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Και απλά να πούμε για τα σημερινά, όπου στη συνέχεια θα έχουμε και τον Ηρακλή Αθανασόπουλο για να πούμε περισσότερα και από αυτά που έγιναν και χθες και σήμερα, αλλά και το θα ακολουθήσουν αύριο. Να πούμε ότι είχαμε επίσης ξανά συμμετοχή στη δισκοβολία, αυτή τη φορά στις γυναίκες, με την Αναγνωστοπούλου να κουνάει την ελληνική σημαία στην δισκοβολία γυναικών.

Και εννοείται πως περισσότερα για όλες τις συμμετοχές θα πούμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο σε πολύ λίγο. Αλλά μείνετε εδώ, καθώς πριν τον Ηρακλή Αθανασόπουλο έχουμε κάτι άλλο, πιο, έχουμε κάτι άλλο πολύ δυνατό.

0: Ως γνωστόν, η Ελλάδα φέτος έχει μια εξινταμελής αποστολή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, όπου μάλιστα έχουμε και συμμετοχή στον μαραθώνιο. Ένας μαραθώνιος ο οποίος ως γνωστόν είναι δημιουργία ελληνική, όπως και ο Στίβος. Έχω τη χαρά και την τιμή λοιπόν να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Ματίνα Νουλά, η οποία θα τρέξει στον μαραθώνιο του Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για να συζητήσουμε όχι μόνο για την διοργάνωση, γενικά για τον μαραθώνιο, για αυτό το, μπορεί να πει κάποιος, επίπονο αγώνισμα, κάποιος ο οποίος δεν τρέχει ή δεν ή το παρακολουθεί και δεν το αντιλαμβάνεται στο 100%, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επίπονο. Δεν ξέρω τι έχει να πει η ίδια για το αγώνισμα του μαραθώνιου. Ματίνα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι και εσύ σήμερα στην γραμμή εκκίνησης.
1: Καλησπέρα. Φυσικά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή. Αρχικά είναι μεγάλη τιμή που θα συμμετάσχω στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι και η πρώτη μου συμμετοχή σε τέτοια μεγάλη διοργάνωση.
0: Και θα συμμετέχεις ως νικήτρια του αυθεντικού μαραθωνίου.
1: Ναι, σωστά. Οπότε είναι διπλή τιμή μου, γιατί είναι και μαραθώνιος, είναι και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα αγωνιστώ πρώτη φορά με το Εθνόσημο, οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σίγουρα είναι ένα επίπονο αγώνισμα, όπως αναφέρατε. Απαιτεί πολύ μεγάλη σωματική και ψυχική αντοχή, απαιτεί μήνες προετοιμασίας, απαιτεί πολλά ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Όμως για μένα έχει πολύ ομορφιά αυτό το αγώνισμα. Δεν είναι μόνο να αντέξεις τον πόνο και τον σωματικό, αλλά είναι να μάθεις γενικά να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου και στο ψυχολογικό κομμάτι, να έχεις υπομονή και να προσπαθείς συνεχώς να συνεχίζεις. Γι' αυτό και πολλοί έτσι παρομοιάζουν τον μαραθώνιο και σαν μια μικρογραφία της ζωής.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το τι γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, όπου έχουμε ως γνωστόν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εκεί πώς είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες μένουν οι αθλητές, πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα, οι εγκαταστάσεις, το γήπεδο?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφες οι εγκαταστάσεις, είναι πολύ προσεγμένα γενικά όλα. Μένουμε σε ένα πολύ έτσι προσεγμένο ξενοδοχείο με πολύ καλές εγκαταστάσεις, στο οποίο μένουν και πολλές άλλες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο για εμάς αυτό, γιατί βλέπεις άλλους αθλητές, άλλες προσωπικότητες, άλλες συνήθειες, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήγαμε και στο γήπεδο αυτές τις μέρες και για προπόνηση και για να δούμε αγώνες, και εκεί οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές και φαίνεται ότι οι άνθρωποι έτσι φτιάχνουν διαρκώς πράγματα. Οπότε είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο, μπορώ να πω, όλα εδώ. Μόνο ο καιρός ίσως μας είναι λίγο περίεργος, που αυτό δεν έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές όλα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα περί του μαραθωνίου, καθώς είχες πει ότι είχες κάνει αναφορά και στην προετοιμασία, που θέλει πολύ προετοιμασία ουσιαστικά. Τι είναι αυτό που απαιτεί ο μαραθώνιος?
1: Από άποψη προετοιμασίας ή γενικά?
0: Από άποψη προετοιμασίας κυρίως.
1: Από προετοιμασία η αλήθεια είναι ότι απαιτεί αρκετά χιλιόμετρα. Που εμένα μου αρέσουν τα χιλιόμετρα, αλλά σε κάποιους είναι δύσκολο. Απαιτεί σίγουρα καθημερινή προπόνηση, νομίζω περιττό είναι να το πω αυτό. Τώρα βέβαια κάθε φορά μιλάμε ανάλογα και για το επίπεδο. Για το επίπεδο που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ. Σίγουρα κάθε μέρα προπονήσεις, διπλές προπονήσεις, αρκετά χιλιόμετρα, συνεχόμενα πολλά χιλιόμετρα, ενδυνάμωση. Είναι από τα αγωνίσματα που απαιτεί αρκετό όγκο δουλειάς, που αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και μεγάλη συνέπεια και υπομονή. Και θεωρώ ότι έτσι η πειθαρχία και η συνέπεια είναι από τα βασικά που μπορούν να χτίσουν έναν μαραθώνιο δρόμο, γιατί δεν είναι μόνο οι πολλές ώρες προπόνησης, που είναι όντως πολλές. Χρειάζεται γενικά και σωστός προγραμματισμός, αποκατάσταση, ύπνος, διατροφή, αλλά σίγουρα και η ψυχολογική προετοιμασία, γιατί πάντα κάποια στιγμή θα κουραστείς.
0: Βάλε μας... Συγγνώμη, συνέχισε.
1: Όχι, αυτά.
0: Οκ, okay, εντάξει. Βάλε μας στα μάτια ενός μαραθωνοδρόμου. Ποια είναι η ρουτίνα ενός αθλητή ο οποίος αγωνίζεται στους μαραθωνίους όσον αφορά όχι μόνο τις προετοιμασίες, από τη διαχείριση χρόνου, από τις διοργανώσεις οι οποίες θα τρέξει, καθώς δεν είναι μόνο ο μαραθώνιος του Μπέρμιγχαμ και ο αθλητικός μαραθώνιος, υπάρχουν και άλλοι μαραθώνιοι που μπορεί να τρέξει κάποιος. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, εννοείται. Σίγουρα ξυπνάς το πρωί, ξεκινάς με την πρωινή σου προπόνηση. Είναι στάνταρ αυτό, γιατί εμείς οι μαραθωνοδρόμοι έχουμε μάθει έτσι να λειτουργούμε και περισσότερο πρωί, επειδή οι περισσότεροι αγώνες γίνονται πρωί. Οπότε η βασική προπόνηση είναι πάντα το πρωί. Τώρα μετά μπορεί να κάνεις λίγο ενδυνάμωση, μπορεί να κάνεις κάτι σε γυμναστήριο ανάλογα, και απόγευμα είναι πάλι η απογευματινή προπόνηση. Στο ενδιάμεσο φυσικά πρέπει να προσέξεις διατροφή, ξεκούραση. Και γενικά πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ καλός προγραμματισμός με τον προπονητή σου, διότι μαραθωνίος δυστυχώς δεν μπορεί να τρέξει πάρα πολλούς μέσα στη χρονιά, γιατί το σώμα δεν αντέχει πολλούς. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι μέχρι 2 αντέχω εγώ, άντε 3, που αυτή τη χρονιά έτσι προέκυψε και το Birmingham, οπότε πήγαμε σε έναν παραπάνω μαραθώνιο. Οπότε πρέπει να κάνεις πάρα πολύ καλό προγραμματισμό για να μπορείς να είσαι αποδοτικός την ημέρα του αγώνα και να μην σου βγει κούραση, και να μπορείς, ας πούμε, στους 2 ή 3 μαραθώνιους που θα επιλέξεις μέσα στη χρονιά, να μπορείς να δώσεις το 100% σου. Γιατί δυστυχώς, αν ένας μαραθώνιος δεν πάει καλά, δεν γίνεται όπως γίνεται στις άλλες αποστάσεις που λες ότι βρίσκω ένα meeting μετά από μια εβδομάδα και πηγαίνω τρέχω εκεί. Δυστυχώς πρέπει να περιμένεις αρκετούς μήνες μετά για να ξανατρέξεις, γιατί το σώμα χρειάζεται αποκατάσταση. Οπότε ο προγραμματισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Φαντάζομαι πως και οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο σε έναν αγώνα.
1: Ναι, την ημέρα του αγώνα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή είναι και χρονοβόρα διαδικασία ο μαραθώνιος. Οπότε δεν είναι έτσι κάποια δευτερόλεπτα, οπότε δεν θα σε επηρεάσουν ίσως πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις έτσι ιδανικές συνθήκες. Σίγουρα η υγρασία, ο αέρας, η υψηλή θερμοκρασία δυσκολεύουν. Γι' αυτό είπα και πριν ότι εδώ είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες, γιατί έχει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς φυσικά να τρέξεις, αλλά όταν πηγαίνεις για μια έτσι υψηλή απόδοση, δυστυχώς μετράνε έτσι και οι παραμικροί λεπτομέρειε.
0: Στην Αγγλία αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
1: Σήμερα έχει ζέστη, η αλήθεια είναι. Γενικά είμαστε στους 27-28 βαθμούς σίγουρα. Απλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι έχει πάρα πολύ υγρασία. Δηλαδή και το πρωί που έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία έχει πάρα πολύ υγρασία.
0: Μα τι να ακούς?
1: Ναι.
0: Οκ, απλά σε κάποια φάση είχε γίνει ένας βόβος, εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν. Φαντάζομαι εσείς ενημερώνεστε πριν τους αγώνες κάποιες μέρες για τις καιρικές συνθήκες. Για το ποιες καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα.
1: Ενημερωνόμαστε, το παρακολουθούμε. Ναι, όσο πιο πολύ έτσι να είμαστε κοντά στο τι θα συμβαίνει εκείνη την ημέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν και οι συνθήκες είναι δύσκολες, προσαρμόζεται και το πλάνο σου. Δεν γίνεται να ξεκινήσεις με τον ίδιο ρυθμό που είχες στο μυαλό σου, αν εκείνη τη μέρα, ας πούμε, έχει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Πρέπει από την αρχή να αναθεωρήσεις το πλάνο σου. Οπότε και η προσαρμοστικότητα είναι πολύ σημαντική.
0: Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή δυστυχώς ο μαραθώνιος και γενικά ο στίβος στην Ελλάδα το έχουν βάλει, έχει μπει στην κατηγορία με τα αερασιτεχνικά αθλήματα, καθώς τα μόνα επαγγελματικά αθλήματα είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εσύ που είσαι μαραθωνοδρόμος, τι κάνεις για να επιβιώσεις?
1: Εγώ που είμαι μαραθωνοδρόμος, για να επιβιώσω δουλεύω κανονικά ταυτόχρονα, είμαι και ψυχολόγος, οπότε εξασκώ το επάγγελμα κανονικά. Ιδιωτικά παρέχω συνεδρίες συμβουλευτικής και εργάζομαι και σε ένα ιδιωτικό στην Θεσσαλονίκη όπου μένω, που διδάσκω μαθήματα ψυχολογίας. Είναι λίγο αναπόφευκτο, έτσι όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, να μην δουλεύεις και να κάνεις μόνο αυτό, εκτός αν είσαι κάποια πολύ σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, που και πάλι θεωρώ ότι εκεί η περισσότερη στήριξη είναι πάλι από χορηγίες και εξωτερικούς παράγοντες, όχι ας πούμε από το κράτος. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να δουλέψεις, που εμένα με πειράζει, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ το επαγγελμά μου. Απλά καταλαβαίνω ότι ίσως κάποια πράγματα θα ήταν λίγο πιο εύκολα αν είχα περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και αποκατάσταση. Και πρέπει συνεχώς έτσι να είσαι σε μια διαδικασία που να προσπαθείς λίγο να τα συνδυάζεις όλα αρμονικά. Δουλειά, προπόνηση, αποκατάσταση, διατροφή, αγώνες, που αυτό κάποιες φορές ζορίζει λίγο και δυσκολεύει.
0: Και φαντάζομαι ότι επειδή έχεις κιόλας κερδίσει τον μαραθώνιο της Αθήνας και τον πρόσφατο μάλιστα μαραθώνιο της Αθήνας το 2025, όταν κερδίζεις ή βρίσκεσαι στο βάθρο, είναι όχι σαν να λέμε μια δικαίωση για επιλογές που έχεις κάνει, για τις θυσίες οποίες έχεις κάνει?
1: Η αλήθεια είναι σίγουρα νιώθεις έτσι μια λύτρωση τον κόπο σου, είναι μεγάλη δικαίωση. Δεν είναι μόνο η νίκη, ότι νίκησα, είναι ότι βλέπεις πως όλες εκείνες οι δύσκολες μέρες, οι θυσίες εισαγωγικά, που προσπαθώ να μην το βλέπω σαν θυσίες, η κούραση, οι στιγμές που αμφέβαλες για τον εαυτό σου, βλέπεις ότι τελικά άξιζαν να το περάσεις όλο αυτό, γιατί όλη αυτή η διαδικασία έχει και πάρα πολλές δύσκολες και σκοτεινές στιγμές, που όταν βγεις από αυτές και μάλιστα ας πούμε νικήσεις κιόλας, λες ότι άξιζε όλο αυτό, οπότε νιώθεις λύτρωση, νιώθεις δικαίωση. Είναι εκείνη η στιγμή που φαίνεται όλη αυτή η προσπάθεια προς τα έξω και είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Βέβαια για μένα η πραγματική δικαίωση πραγματικά σε όλο αυτό, και ειδικά όταν μιλάω για το μαραθώνιο, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο άνθρωπος και ο αθλητής που γίνεσαι μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, γιατί κερδίζεις πάρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάνω στον αγώνα της Αθήνας θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή στον πρόσφατο αγώνα τερμάτισες σε 2.39 και 28 και ήσουν πάρα πολύ κοντά στην επίδοση της Μαρίας Πολύζου, στο ρεκόρ της Μαρίας Πολύζου που αντέχει από το 1997. Τι γεύση σου έχει αφήσει αυτός ο αγώνας?
1: Ναι, μου το έχουν ρωτήσει πολύ αυτό, η αλήθεια είναι. Να πω την αλήθεια, χωρίς να θέλω να φανεί άλλο σημαντικό, εκείνη τη μέρα πίστευα ότι ήμουν σίγουρη ότι θα κάνω κάτω από 2.39. Οπότε ήμουν σίγουρη ότι αυτό το ρεκόρ θα σπάσει και είχα κάνει προπόνηση για κάτω από 2.39 σίγουρα. Δεν με ευνόησαν πάρα πολύ οι συνθήκες, γιατί εκείνη τη μέρα είχε πάρα πολύ υγρασία, όπως είπαμε και πριν, αλλά δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία. Απλά αντιμετώπισα και κάποια έτσι λίγο στομαχικά θέματα στο 300 χιλιόμετρο, οπότε λίγο έπεσε ο ρυθμός. Και μετά, όταν είδα ότι είμαι πολύ κοντά πάλι σε αυτό το ρεκόρ, ήταν λίγο αργά για να το μαζέψω. Οπότε λίγο έτσι χάθηκε για λίγο. Δεν μπορώ να πω ότι με στεναχώρησε ιδιαίτερα, γιατί ήταν κάτι που ήταν στις δυνατότητές μου και με έχει κάνει να ανυπομονώ, ας πούμε, ακόμα περισσότερο για φέτος.
0: Και νομίζω ότι καλύτερη συνέχεια από ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έναν μαραθώνιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Εννοείται.
0: Την διαδρομή την έχεις δει καθόλου όταν πήγες εκεί? Δηλαδή έχεις κάποια εικόνα από την διαδρομή και πώς σου φαίνεται η διαδρομή του μαραθώνιου στο Μπέρμιγχαμ?
1: Η διαδρομή, αλήθεια είναι, δυστυχώς είναι αρκετά δύσκολη. Έχει πολλές ανηφοροκατηφόρες και πολλές τροφές, τρυψίματα, κοψίματα και όλα αυτά, οπότε δυστυχώς δεν ευνοεί για μεγάλες επιδόσεις. Βέβαια, από ό,τι έμαθα και εγώ, ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι έτσι λίγο πιο δύσκολες οι διαδρομές. Είναι λίγο έτσι απαιτητική, αλλά θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό.
0: Και εννοείται, πάντα ευχόμαστε καλή επιτυχία, όχι μόνο σε ένα, σε όλους τους Έλληνες αθλητές, καθώς ο κόσμος και με αυτά που ακούει καταλαβαίνει ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να βρίσκεσαι σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος της συνέντευξης. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Okay. Πρώτον, επειδή σίγουρα όλοι μας έχουμε εμπνευστεί από κάποιον αθλητή, από κάποιο πρόσωπο τέλος πάντων, ποιος αθλητής είναι αυτός ο οποίος σε ενέμπνευσε?
1: Δύσκολη ερώτηση. Γιατί δεν θα πω ψέματα, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο πολύ στο μυαλό μου. Απλά με εμπνέουν γενικότερα έτσι αθλητές που δουλεύουν ταπεινά, με επιμονή, με υπομονή, που δεν φαίνονται πολύ προς τα έξω, που βλέπεις ότι από τα αποτελέσματά τους κάνουν θόρυβο χωρίς να φαίνεται όλη η διαδικασία, η όλη η καθημερινότητα, οι όλες οι δυσκολίες που περνάνε. Και μου αρέσουν έτσι πολλοί άνθρωποι που είναι οι αθλητές που είναι έτσι ταπεινοί, που είναι πιστοί στη δουλειά, στο πρόγραμμα, πειθαρχημένοι. Οπότε θα πω έτσι γενικότερα ότι θαυμάζω αυτόν τον τύπο αθλητών.
0: Ωραία Ματίνα, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα στην γραμμή εκκίνησης, ήσουν μαζί μας, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να κλείσουμε όμως την συνέντευξη διαφορετικά. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι, θα σου ζητήσω κάτι. ως Ματίνα Νούλα, ως νικήτρια, ως μαραθωνιονίκης, θα ήθελα να δώσεις σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον με το άθλημα του μαραθωνίου ή γενικά με τον Στίβο, θέλω να δώσεις μία συμβουλή σε κάποιον που μπορεί να ακούει τώρα τη συνέντευξη.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Θα το έλεγα πρώτα απ' όλα να, με οτιδήποτε και να ασχοληθεί, να το αγαπάει, να αγαπήσει την διαδικασία και όχι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές έτσι βλέπουμε μετάλλια, βάθρα, μπόξες, φήμη, όλα αυτά, που είναι ωραία όλα αυτά φυσικά, αλλά αν δεν αγαπήσει την διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε θα το έλεγα με οτιδήποτε και να ασχοληθεί, να το αγαπήσει, να συνδεθεί με αυτό βαθιά, να μην φοβηθεί τις δυσκολίες και να μην απογοητευτεί όταν κάτι δεν πάει όπως θέλει, γιατί και οι αποτυχίες είναι μέρος της διαδρομής. Και σίγουρα αυτό που λένε ότι στον αθλητισμό ίσως είναι 9 δύσκολες στιγμές και μία καλή, ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτά που κερδίζεις από όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα του έλεγα να έχει υπομονή, να δουλεύει με συνέπεια και να πιστεύει στον εαυτό του και να μην αφήσει κανέναν ποτέ να τον κάνει να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, γιατί δυστυχώς και ο χώρος είναι δύσκολος. Προκαλεί αμφιβολίες κάποιες φορές και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί χωρίς στήριξη. Ακόμα και με προπονητές και όλα αυτά υπάρχουν δυσκολίες. Πολλές φορές κάνει πολλά παιδιά και πολλούς νέους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους και να σταματάνε. Εγώ θα του έλεγα ποτέ να μην σταματήσει να πιστεύει στον εαυτό του και πάνω απ' όλα να μην χάσει ποτέ τη χαρά του αθλητισμού. Και κάθε φορά έτσι που τα πράγματα δυσκολεύουν, να θυμάται από πού ξεκίνησε και πόσο χαρούμενος ήταν όταν το ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, μπορείς να ξεπεράσεις πάρα πολλά πράγματα και να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά.
0: Δεν μπορώ να βρω κάποιο καλύτερο τρόπο για ολοκλήρωση. Δεν μπορώ να βρω κάποιο καλύτερο τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εννοείται πως εύχομαι καλή επιτυχία από καρδιά σε όλους.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν στην παρέα μας η Ματίνα Νούλα, η νικήτρια του αθλητικού μαραθωνίου της Αθήνας του 2025. Η Ματίνα Νούλα, η οποία θα αγωνιστεί την Κυριακή στις 9.30 ώρα Ελλάδος στον μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

0: Σε περίπου 2 λεπτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Παρόλα αυτά, ξεκινάμε το κομμάτι το οποίο δεν γινόταν να λείπει από σήμερα και γενικά δεν γίνεται να λείπει από μια τέτοια εκπομπή. Μιλήσαμε κολύμβηση, μιλήσαμε για Στίβο το τι έχει γίνει. Θα μιλήσουμε και για αυτά που έχουν γίνει, αλλά και για αυτά που θα γίνουν. Εννοείται πως στο επόμενο μισάωρο θα υπάρχει και αναφορά στους αθλητές που θα κατέβουν στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς χθες φωτογραφήθηκε και η ελληνική αποστολή. Ένας και μοναδικός Ηράκλης Αθανασόπουλος. Ηράκλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Όχι και μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι που κάτι παραπάνω μπορεί να ξέρουν. Θα το παίξω λίγο σε μνώση, έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Ναι.
0: Με τι θες να αρχίσουμε, Θες να αρχίσουμε με το μετάλλιο.
1: Έδωσες νομίζω μια ενημέρωση, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Το διακοσαράκι το ανέφερες, το αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Για τις τρεις κυρίες και τις δύο οι οποίες πήραν πρόκληση και την Δήμητρα η οποία αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναφερθεί σε αυτά. Άρα λοιπόν, μια ανακεφαλαίωση θα κάνουμε, Νίκο.
0: Εννοείται. Εννοείται και το τι θα ακολουθήσει.
1: Ωραία. Το απόγευμα έχουμε την Σταματία Σκαρβέλη στον τελικό της σφυροβολίας, έτσι δεν είναι.
0: Που πέρασε με αυτό το buzzer beater.
1: Ακριβώς. Είναι η μόνη που τα κατάφερε κάπου. Όχι μόνη, εντάξει. Λοιπόν, μετέχει στον τελικό από μόνος του. Από μόνη της αυτή η συμμετοχή θεωρείται επιτυχία και έχω σκοπό, Νίκο, γιατί ορίζω επιτυχία της συμμετοχής στον τελικό. Ωραία, γιατί και πριν πάμε στην επιτυχία αυτή τη συμμετοχή του τελικού, να πούμε ότι μετέχουν και στον προκριματικό λίγη ώρα μετά τη Σταματία Σκαρβέλη, στον προκριματικό του τριπλού, γιατί έχουμε γενική, έτσι είναι το τριπλούν του τριπλού, μετέχουν ο Ανδρέας Πανταζής, ο Δημήτρης Τσιάμης και ο Νίκος Ανδρικόπουλος.
0: Τέλεια, κράτα το, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Έγινε.
2: Συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ στον 943 Ελλάδα Sports, στο τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Ηρακλή, ακούς?
1: Βεβαίως, πάμε για μια δεύτερη επανεκκίνηση.
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε. Ωραία. Νικόλα, ξαναλέω, ρωτάω χαλαρά, μάλλον βεβαιώνω ότι όσον αφορά τα αποτελέσματα επίησε σκληρότητα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Για να μην επαναλαμβάνω...
0: Στην δυσκολία μόνο.
1: Η Χρυσούλα δεν πήγε καλά, έτσι. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πήγαινε καλά έτσι κι αλλιώς. Ωραία η πάσα που μου δίνει, 35-36 ετών. Περιμένουμε χρόνια η Χρυσούλα να μας κάνει το χρυσό αυγό. Δεν το κάνει, ας είναι το χρυσό αυγό. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Δεν πρέπει να ξαναδούμε τέτοιες συμμετοχές. Τέτοιες θητές πρέπει να κόβονται. Και είμαι σαφής, Νίκο, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μια παρένθεση πρώτα, δρομικά νέα.gr η ιστοσελίδα μου. Μια ιστοσελίδα, τη χαρακτηρίσω διαφορετική. Μια ιστοσελίδα που μπορούν εδώ όσοι μας ακούν να μπουν και να δουν τα πράγματα γραμμένα λίγο διαφορετικά. Και να δούμε λοιπόν, Νίκο, το πώς θα γράφουμε διαφορετικά. Να το δούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και λέμε... Να δώσουμε μια κλιμάκωση. Καλό είναι να την έχουμε οι δυο μας ως ρουτίνα, να την έχουν και οι ακροάτες. Έτσι. Λοιπόν, εξαιρούνται τα τρία μετάλλια. Χρυσό, αργυρό και χάλκινο. Άρα πάμε στις θέσεις τέταρτη έως όγδοη. Τέταρτη λοιπόν έως όγδοη θέση ορίζουν αυτό που λέμε διάκριση. Έχουμε διάκριση. Και αυτό λοιπόν όλοι γνωρίζουν πανελλήνια ότι είναι θεσμοθετημένο από την πολιτεία, ακολουθούν και οι ομοσπονδίες με δικούς τους εσωτερικούς θεσμούς, δίνουν κλιμακωτά προνόμια στους αθλητές οι οποίοι θα τερματίσουν εκεί σε όλα τα αθλήματα. Είναι έτσι, είναι 24η έως 8η θέση.
0: Ναι.
1: Αν μιλάμε για τα διεθνή προαθλήματα, δεν θυμάμαι κατά πόσο ισχύει ένας νόμος ο οποίος ίσχυσε μετά το 2000, όπου και ο 8ος θεωρείται Ολυμπιονίκης και έπαιρνε βαθμό στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, έπαιρνε θέση, εντασσόταν στις ένοπλες δυνάμεις. Ωραία, λοιπόν. Από την θέση 1η έως τη 12η έχουμε την επιτυχία. Άρα λοιπόν ο εισερχόμενος ένα τελικό ρήψεων και άλματος αγγίζει τη διάκριση αν καταταγεί μέσα στην οκτάδα και θεωρείται ότι πέτυχε, ότι τα κατάφερε όντας μέσα στον τελικό ή αν τερματίσει τελικά ένατος, δέκατος, δέκατος, δωδέκατος. Υπέρα από την δωδέκατη θέση πρέπει να βάλουμε και εκεί μια κλιμάκωση. Όλοι όσοι καταταγούν, αυτός που καταταγεί δηλαδή 300, πέτυχε, τα κατάφερε? Όχι. Θα βάλουμε μια κλιμάκωση. Θα ζητήσουμε από αυτόν ο οποίος θα τερματίσει 25ος να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση, έτσι να την ονομάσουμε. Και ποια είναι αυτή η αξιοπρεπή εμφάνιση? Να είναι η επίδοσή του να ακουμπάει λίγο πολύ το συναγωνισμό της 12ης, της 11ης θέσης. Να μην είναι μια μέρα μακριά. Ωραία, αν μιλάμε για βάδινα, αν μιλάμε για μαραθώνιο, να μην είναι 10 μέτρα μακριά, αν μιλάμε για σφύρα. Είμαι σαφής να μην λέω άλλα, λοιπόν, Νικόλαε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με αυτό το κριτήριο μίλησα για την Χρυσούλα και μαζί με τη Χρυσούλα, αυτό το τριήμερο, Νικόλαε, η Χρυσούλα είναι η ένατη. Μετρά εγώ 9 αποτυχώντες. Επειδή εχθές, Νίκο, εσύ μίλησες για την μεγάλη αποστολή των 60 ατόμων και πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε μέχρι τώρα σε 3 μέρες, σε 2,5 μέρες αγωνιστικές, έχουμε 9 αποτυχώντες. Λοιπόν, αυτοί οι 9 αποτυχώντες, καλό θα ήταν να απέφευγε τη συμμετοχή τους ο Σέγας και μπορούσε να την αποφύγει αυτή τη συμμετοχή, δηλαδή να θέσει ένα κόφτη. Είχε το δικαίωμα, η κάθε ομοσπονδία χωριστά έχει δικαίωμα να εισέλθει για το δικό της κομμάτι το εθνικό, να εισέλθει σε μια διαδικασία ενός ή δύο ή και τριών επιπλέον κριτηρίων. Λοιπόν, από εδώ και μπρος νομίζω ότι αυτοί, και θα πάμε στους 20 αποτυχώντες και παραπάνω, δεν πρέπει να παίρνουν εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό. Ωραία. Στην ιστοσελίδα μου λοιπόν, Νικόλα, είμαι σαφές και το φωνάζω, στην ιστοσελίδα μου χαρακτηρίζω αυτούς τουρίστες. Ωραία. Λοιπόν, αθλητικό τουρισμό δεν θα κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι τακτοποιημένοι γενικώς και πραγματικά επειδή κάποτε πήτυχαν κάτι συνεχίζουν και έχουν ένα προνόμιο, δύο προνόμια. Ωραία, αθλητικό τουρισμό, Νίκο, μας κάνουμε εμείς να πάρουμε, το αυτοκίνητό μας, να πάρουμε να κάνουμε έναν λαϊκό αγώνα δρόμου σε ένα χωριουδάκι της Αρκαδίας, ας πούμε, ή να κάνουμε ένα διάφλου, ας πούμε, ενός κόλπου στην Πελοπόννησο, μια που έχουμε και κολύμβηση, να τα ταιριάξουμε. Έτσι, Νίκο.
2: Ναι, όντως, όντως, ναι, ισχύει.
1: Το λέω και το φωνάζω, να διώξει ο Σέγας, έχει υποχρέωση, εφόσον και η ίδια η Προεδρίνα δήλωσε. Μετά το, όταν τέλειωνε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου, δήλωσε ότι είναι οικονομικά βαρύ, είναι δύσκολο οικονομικά η μεγάλη αποστολή. Λοιπόν, η Προεδρίνα η ίδια, ως κατά το παρελθόν σπουδαία πρωταθλήτρια με ρεκόρ κόσμου, να βρει τρόπο έτσι ώστε αυτοί οι 20 αποτυχώντες, οι 20 τουρίστες να μην ξαναπάρουν εθνόσημο. Το θέλουμε και εμείς, νομίζω. Έτσι, για να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, έτσι, Νικόλαε. Και το λέω από τώρα και το κλείνω. Στο Βάδιν θα δούμε στο χρυσοφόρο Βάδιν, γιατί δεν θέλουμε να ευτελίζονται τα πράγματα. Στο χρυσοφόρο Βάδιν θα δούμε κορίτσια και αγόρια, τα οποία θα έχουν και 10 χιλιόμετρα απόσταση από τους πρώτους. Έλεος. Έτσι, Νικόλαε. Λοιπόν, εδώ κλείνω για να μην γίνομαι κακός. Έτσι, νομίζω βάλαμε ένα μπούσουλα, πρέπει να είναι τόσο μπούσουλα. Λοιπόν, και πάω στα μετέλεια πάρα πολύ γρήγορα. Πάω ναι. Και το λεγόμενο prize money. Λοιπόν,
2: μην ανησυχείς, έχουμε χρόνο, οπότε μην ανησυχείς.
1: Ωραία, λοιπόν, είναι γνωστό λοιπόν ότι όλα τα πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό προπολού εδώ και πολλά χρόνια είναι αμοιβόμενα. Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, τώρα θα το κοιτάξω λίγο καλύτερα, έχω την εντύπωση ότι ο πρώτος παίρνει 60.000 ευρώ. Σίγουρο είναι ότι και φέτος, όπως και στη Ρώμη, ισχύει η χρυσή κορώνα, το χρυσό στέμα. Ήδη το πρόβαρε χθες κάποια πατοκλέτη, για όσοι το είδατε, η νικήτρια των 5.000 μέτρων. Τι σημαίνει αυτό? Ομαδοποιεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα αγωνίσματα, ανά 4, ανά 5, για παράδειγμα 4 ρήψεις, εφαρμόζει το ranking, εφαρμόζει να το πω αλλιώς την ουγγρική βαθμολογία, τη βαθμολογία του δεκάθλου και του εφτάθλου, αν θέλεις, προκύπτει μέσα από την επίδοση ο καλύτερος και ας πούμε των ρήψεων, των 4 αγωνισμάτων άντρας και γυναίκα, και θα πάρει συν 50.000. Δηλαδή είναι νικητής του αγωνισμά του, έχει πάρει τις 60.000 και θα πάρει και το στέμα, θα πάρει και το χρυσό στέμα αξίας 50.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, ξεφεύγουμε από τα μετάλλια, τα μετάλλια αμείβονται, αμείβεται και ο τετάρτος, αμείβεται και ο πέμπτος, αμείβεται και ο όγδοος με μικρότερα ποσά, κλίμα κοντά, έτσι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η διάκριση. Η διάκριση είναι να βρεθεί σε αμοιβόμενη θέση. Η επιτυχία είναι ένατος, δέκατος, εντέκατος, δωδέκατος. Και από εκεί και πέρα θεωρώ λοιπόν αξιοπρεπή εμφάνιση. Πρέπει να θεωρούμε εμείς οι φίλαθλοι αξιοπρεπή εμφάνιση. Την εμφάνιση η οποία σέβεται κάποια κριτήρια. Θα να λέω, δεν μπορώ εγώ λοιπόν να είμαι μια μέρα μακριά στο μαραθώνιο και να λέω «Α, τερμάτισα» και απαιτώ εσύ να με χειροκροτήσεις αξιοπρεπώς τερμάτισες. Έτσι, Νικόλαε. Λοιπόν, αν έχεις μια σχολιά επ' αυτού, πες μου, έτσι, για να συνεχίσουμε αν θες. Έτσι. Λοιπόν, τα είπα καλά?
2: Δεν έχω κάτι να απαντήσω. Δεν έχω κάτι να απαντήσω, αλήθεια.
1: Δεν είναι θέμα απάντησης, Νικό μου. Λοιπόν, τόσο καταιγιστικός ήμουνα. Πω. Πάμε λοιπόν για το απόγευμα, το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε τριπλούν και σε σφυροβολία των γυναικών. Βεβαίως θα έχει και ευρύτερο ενδιαφέρον σε όλα τα άλλα τα αγωνίσματα. Για να δούμε λοιπόν ευρύτερα, λοιπόν, Νικόλαε, τι θα προκύψει. Ένα πρωτάθλημα το οποίο κινείται πολύ καλά. Πολύ καλά μέχρι τώρα, νομίζω. Γιατί εμείς μένουμε στα καλά, μένουμε στην μεγάλη επιτυχία, τη χθεσινή επιτυχία του Μίλτου. Είπαμε, χαιρόμαστε για τα καλά. Αλλά είπα όσα είπα για να έχουμε τον ευτελισμό.
2: Κοίτα, Ηρακλή, άκουσαμε. Άκου, μπορεί να υπάρχουν ένα σωρό καλά, αλλά επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι μόνο τα καλά και είναι πολλές φορές που τα κακά είναι περισσότερα από τα καλά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα ή κάποια αντίρρηση.
1: Λοιπόν, ψάχνουμε λοιπόν εμείς, ψάχνουμε λοιπόν Νίκο μου τα θετικά, πιάνουμε τα θετικά. Ευτυχώς βγάζουν θετικά και θα βγάλουν θετικά άλλοι 2-3 αθλητές μας. Σίγουρο αυτό. Και να πάμε λίγο στο χθες, Νίκο μου.
2: Ναι, πάμε στο χθες.
1: Ωραία, πάμε στο χθες. Λοιπόν, για το χθες θέλω να πω ότι πραγματικά όπως εξελίχθηκε το επικοντό των γυναικών και συμφωνούν όλοι, όχι μόνο εσύ Νίκο μου, συμφωνούν όλοι, έτσι όπως εξελίχθηκε λοιπόν το επικοντό των γυναικών, διακρίνεται από τώρα μια νέα επιτυχία για την Κατερίνα Στεφανίδη. Και γιατί όχι, αν καταφέρει η έτερη, η Αριάδνη, η Αδαμοπούλου, αν καταφέρει να πάρει τη στιγμή της, είπαμε, έχουμε ξαναπεί τα άλματα και ρίψεις, είναι μια στιγμή, ένα μπάζερ όπως είπες. Έτσι.
2: Ακριβώς, εννοείται.
1: Λοιπόν, βλέπω την Κατερίνα στο μεταλλιάκι, γιατί το μεγάλο φαβορί, η Γκόντερη, η Βρετανή, δεν θα αγωνιστεί, χειρουργήθηκε. Περνάει μια περιπέτεια, μια αποκατάσταση σπονδυλικής στήλης, ένα σοβαρό χειρουργείο. Δεν είναι πολύ σοβαρή η βλάβη, αλλά είναι, καταλαβαίνεις τώρα για το αθλητικό της, είναι σοβαρό το χειρουργείο.
2: Mm-hmm.
1: Ωραία, λοιπόν. Άρα η Γκόντερη έξω, βγήκε η Σούτεϊ έξω, η Σλοβένα, οπότε η Κατερίνα έδειξε μια άνεση στα 5.50. Θα αρχίσουμε να χαμογελάμε για ένα μετάλλιο της Κατερίνας εάν στον τελικό περάσει με άνεση πάλι τα 4.60. Αν μας κάνει τη χάρη και περάσει τα 60 με άνεση, τότε θα αρχίσουμε να χαμογελάμε και θα λέμε να η Κατερίνα θα ξαναπάρει μετάλλιάκι. Το είπα. Εδώ συμφωνούμε νομίζω, Νικολάη.
2: Συμφωνούμε και μάλιστα θα είναι και ένα ιδιαίτερο μετάλλιο γιατί θα είναι το πρώτο της μετάλλιο ως μητέρα.
1: Θα το κρεμπάει στο γιο της κατευθείαν, τρέχοντα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν να τη διακρίση, Νίκο μου. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα για αθλήτριες σαν την Κατερίνα ή όταν φτάσει σε αυτή την ηλικία δεν θα μπορούμε να λέμε καμία κουβέντα για τον Μίλτο, παράδειγμα, ή τον Μανόλο.
2: Εννοείται.
1: Όταν θα έχουν πίσω τους ένα τέτοιο παρελθόν. Όταν λοιπόν ένας εκεί το κολλάω. Λοιπόν, ένας 35, ένας 38, ένας 45. Έχουμε 45, το Δημήτρη τον Τσιάμι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ευτυχώς ο Δημήτρης έχει κάνει κάποια μετάλλια. Μιλάω για τους άλλους που δεν έχουν γράψει μετάλλιο. Έχουν γράψει μόνο συμμετοχές με ένα μπάζερ, ας πούμε, σε έναν τελικό. Λοιπόν, αυτοί θα πρέπει να κοπούνε. Θα πρέπει να είναι έξω. Ωραία, δεν πρέπει να παίρνουν εισιτήριο. Έτσι είναι, είμαι σαφής. Αν θες ειδικά για τη Χρυσούλα, ξαναγυρνάω στο σήμερα. Ξαναγυρνάω στο σήμερα λοιπόν, Νικόλα, και να πάμε πιο μακριά στο παρελθόν. Ωραία. Λοιπόν, η Χρυσούλα γράφει τώρα βολές 55 μέτρα. Ωραία. Έχει ατομικό ρεκόρ 62 και κάτι ψηλά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο 2000. Λοιπόν, στο 2000 είχαμε 4 δισκοβόλες. 4 δισκοβόλες που η μία μετά την άλλη έφεραν διακρίσεις. Έφεραν τα μετάλλια. Με πρώτη η καλύτερη, πια Νίκο μου την γνωρίζεις, την Τασούλα Κελεσίδου.
2: Ναι, Κελεσίδου.
1: Ωραία. Ήταν η Αμπατζή, ήταν η Βόγκολη, ήταν η Τσικούνα. Μιλάμε 4 τεράστιες και οι 4, δηλαδή έπρεπε να γίνεται, πώς το λένε, έπρεπε να μπαίνουν κριτήρια ranking και δεν υπήρχε το ranking τότε. Πραγματικά τέτοια κριτήρια έπρεπε να βάζει ο Σέγας τότε για να βγάλει έξω μία από τις 4 σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό. Έτσι, πηγαίνανε ας πούμε πηγαίνανε οι 3, γιατί τότε 3 έπρεπε να πάνε. Έτσι. Λοιπόν, θα ξαναπώ τα ονόματα και τώρα έχουμε μία και μοναδική τη Χρυσούλα. Όχι, δεν λέει. Για να μην πάμε και σε άλλα συγκριτικά στοιχεία. Σε άλλα αγωνίσματα. Ωραία.
2: Νομίζω λοιπόν, άμα αρχίσουμε να μιλάμε και για τα άλλα αγωνίσματα, δηλαδή εγώ μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί
1: βεβαίως,
2: το έχω παρατηρήσει στο sprint. 100 μέτρα. 100 μέτρα γενικά sprint. Δηλαδή είχες στην ίδια περίοδο, στην ίδια γενιά, είχες Παπαδιά, Κεδέρη, Ιακωβάκη, Παυλακάκη, Κοφά.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, από 95
2: ένα σωρό.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Που όλοι αυτοί έχουν κατακτήσει μετάλλιο, έτσι. Έχουν κατακτήσει μετάλλιο.
1: Και, Μπράβο, και στο 95 που είναι κομβικό έτος είχαμε Αλέξη Αλεξόπουλο, είχαμε ένα πιλότη, είχαμε, οι οποίοι έδωσαν σκυτάλι σε αυτούς που ονόμασες. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, και συνέχισαν μετά το 97 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αθήνας. Πήγαν δύο Ολυμπιάδες, τρεις Ολυμπιάδες, ανάλογα την περίπτωση. Φέραν χρυσά μετάλλια, παράδειγμα, ο Κεντέρης, ο Κώστας. Ωραία, πολύ καλά το είπες, Νίκο. Και τώρα έχουμε δύο ωραίες κυρίες. Η μία νεοτάτη και η άλλη 4-5 χρόνια μεγαλύτερη, οι οποίες όμως παρουσιάζουν στασιμότητα. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο, είναι χρονοβόρο να προσπεράσουν ένα εκατοστό. Πόσο είναι, Νίκο μου, ένα εκατοστό, είναι μισθός διασκελισμός.
2: Από εκεί. Δεν είναι. Ναι.
1: Θα το πάρουμε. Λοιπόν, πολύ καλά το είπες. Ακούω το επόμενο συγκριτικό σου ζήτημα.
2: Ξέρεις τι, δεν ήταν για τη συγκριτικό. Απλά ήθελα να το αναφέρω ως παράδειγμα, γιατί αν πάει κάποιος να δει πίσω, δηλαδή να πάει πίσω στον χρόνο, να δει ποια είναι η Κόφα, ποια είναι η Θάνου, ποιος είναι ο Παπαδιάς, αν πάει να δει ποιοι είναι και το τι έχουν κάνει αυτοί οι τύποι και δούνε το 92.000 σε σχέση με το σήμερα, θα αρχίσουν να γεννιούνται απορίες. Δηλαδή, πώς έγινε ώστε αυτή η χρυσή γενιά, η οποία έφερνε το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, να μην έχει επαναληφθεί.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, εδώ λοιπόν σε συμπληρώνω, ωραία είπα, σας το συμπληρώνω, ότι είναι πάρα πολύ απλό. Άρα δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι αναπτυξιακό, δεν προσφέρει στο στίβο. Αυτό που συνέβη και συμβαίνει αυτές τις ημέρες, όλο το καλοκαίρι με το ταξίδι στο Birmingham, συνέβαινε όλο το καλοκαίρι με τη διαδικασία της πρόκρισης, έτσι, να φορτώνεται μια αποστολή με 60 πρόσωπα εκ προημίου, ξαναλέω, εκ προημίου, οι 20-25, και μακάρι να μην πάνε παραπάνω, θα αποτύχουν κραυγαλαίες αποτυχίες, όπως σας είπα πριν από λίγο. Είχε την ευκαιρία ο Σέγας αυτούς να τους κόψει, γιατί θα μπορούσε να πει stop. Δεν σας προσθέτω, δεν γεμίζω το αγώνισμα επειδή αποσύρθηκαν κάποιοι ξένοι. Έτσι, Νίκο, κατάλαβες. Mm-hmm.
2: Ναι.
1: Είπα. Ωραία, λοιπόν. Από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι αυτό το ταξίδι το χρησιμοποιεί ο Σέγας εντελώς επικοινωνιακά για να κρύψει αυτό το γιατί που τώρα έθεσε σε σύνικο. Το βάζει επικοινωνιακά να πει, να τη μεγάλη αποσταλή, σίγουρα θα πάρω και 2-3 μετάλλια. Με τον Μίλτο, με τον Μανόλο, με την Κατερίνα. Ωραία, και με την ευκαιρία μια παρένθεση. Όλοι στενοχωρηθήκαμε, με τον Γιωργάκο, τον Φραγκογιάννη,
2: ναι,
1: τον Γιώργο Φρανκ. Ήταν υπέροχος και πραγματικά νομίζω το κατάλαβε και ο ίδιος. Έπρεπε εκεί στο τερματισμό λίγο να βούταγε μπροστά, έτσι να σπρώχνε το σωματάκι την μπροστά, είχε πάρει την πρόκριση. Είχε καλύψει αυτά τα 5 εκατοστά, τα οποία είναι ένα βήμα. Λίγο το σωματάκι να ρίχνει μπροστά, είχε πάρει πρόκληση στα 4.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Το παιδί αυτό. Έτσι, λοιπόν, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένα νέο παιδί. Είναι ένα νέο παλικάρι με επιδόσεις 44-88 το ατομικό του ρεκόρ, 55-15 χτες. Είναι επιδόσεις που δίνουν μετάλλια. Εκεί θα κινηθεί το μετάλλιο στον τελικό των 400 μέτρων. Ωραία. Λοιπόν, mm-hmm. Τέτοια παιδιά λοιπόν χρειάζεται ο Στίβος, όπως χρειαζόμαστε την... εδώ υπάρχει ένα άλλο γιατί, Νίκο. Η τριάδα, αυτή η τρομερή τριάδα που παρουσιάζεται των κοριτσιών μας στα 800 μέτρα, Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, Μανουέλα Πλάκα και το νέο αυτό το αστεράκι που λάμπει εδώ και 2-3 χρόνια, η Ιουλιάνα Ρούσου, θα mm-hmm. αξιοποιηθούν αναπτυξιακά από το ΣΕΓΑΣ. Έχει τις ικανότητες στο επιτελείο των τεχνικών του ΣΕΓΑΣ να σπρώξει αυτά τα κορίτσια, να τα πάει πιο ψηλά και ξαφνικά πίσω να γεμίσει και το αγώνισμα. Δηλαδή να παρουσιαστεί, πώς να γεμίσει. 1.59 μισό παράδειγμα η Γεωργία Δεσπολάρη, μέχρι το 2.10 να χωρέσουν ή να μην χωρέσουν 20 άλλα κοριτσάκια. Πρέπει ή δεν πρέπει.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή να ψάχνω να βρω την τέταρτη στο 2.15. Δεν λέει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έτσι να δει την ανάπτυξη ο ΣΕΓΑΣ, η λεγόμενη επιτελική. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και μια χτύπητη τριάδα, θα την αξιοποιήσουν. Ξαναλέω, τα κοριτσάκια τα αγαπάω πολύ, στην καρδιά μου είναι. Λοιπόν, Γεωργία, Εμμανουέλα και η Ιουλιάνα. Να είναι καλά, να μας χαρίζουν ωραίες στιγμές τα παιδάκια αυτά. Περιμένουμε από τον Ιανουάριο που θα ξεκινήσει ο κλειστός τύπος, περιμένουμε την κόντρα τους σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο και το αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα περιμένουμε όμως το ΣΕΓΑ, η Ομοσπονδία σταματήσει να γκρινιάζει για ελλείψεις, για υποδομές κλπ. Και να ασχοληθεί με αυτό, πώς από το 2-0-1 που τρέχει η Εμμανουέλα και η Ιουλιάνα μέχρι το 2-10 θα φέρω άλλα 10 κοριτσάκια. Αυτό είναι το γιατί. Αυτό είναι το ρήτημα. Έτσι δεν είναι, Νίκο μου?
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το ρήτημα. Είναι σαφές το ρήτημα. Να κάτσουν εδώ να στρωθούν και να διαβάσουν τα πράγματα. Να δουν πώς λειτουργεί η Νορβηγία. Είδαμε, υπάρχει ένα αγώνισμα στο οποίο η Νορβηγία δεν έχει έναν, δύο, τρεις εκπροσώπους. Ποια η Νορβηγία, ξαναλέω, των 7 εκατομμυρίων, έτσι. Ωραία.
2: Ναι.
1: Μια χώρα που όλοι απασχολούνται με το σκι και με το ψάρεμα και με το πετρέλαιο. Λοιπόν, πολλά λέμε, Νίκο μου. Πιστεύω, λοιπόν, κάποιοι να ακούνε, κάτι να γίνεται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δρομικά νέα GR στο σελίδα μου, όσοι θέλουν να διαβάσουν αλλιώς και με γραφτή τεκμηρίωση αυτά που τόση ώρα λέμε, να επισκεφτούν τη σελίδα, να δουν τι γράφω, να με συγχωρούν γιατί γράφω όλοι με λίγη καθυστέρηση. Ωραία, είναι ο καιρός τέτοιος καλοκαιρινός. Αλλά καταπιάνομαι με αυτά τα θέματα, παρουσιάζω λίγο διαφορετικά όπως...

0: Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, όπου μάλιστα αυτή η αποστολή θα έχει λάμψει. Και γιατί λέω θα έχει λάμψει? Έχουμε τους Ολυμπιονίκες, Στέφανο Ντούσκο, Απόστολο Χρήστου, Ζωή Φίτσιου, Πέτρο Γκαϊδατζή, Ντάουριν Κουρουγκλίεφ, Θοδωρή Τσελίδη, Ελισάβετ Τελτσίδου, Δώρα Γκουντούρα και πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης, Μαρία Πρεβολαράκη, Γιώργος Κουγιουμτζίδης και Εμμανουέλα Κατζουράκη και πάρα πολλοί άλλοι. Και αυτή η αποστολή, νομίζω, εκεί καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα στους Μεσογειακούς θα πάει για μεγάλα πράγματα με τέτοια αποστολή.
1: Διευκρίνηση, Νίκο μου, η Κατζουράκη είναι η Σκοπεύτρια.
0: Η Σκοπεύτρια που ήταν και που είχε επιζήσει από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό το κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι. Ωραία, μια χαρά. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Είναι ένα άλλο μεγάλο γεγονός η Μεσογειακή, Νίκο μου. Και εκεί υπάρχει ευκαιρία για μετάλλια. Εδώ λοιπόν η Ομοσπονδία Στίβου κατεβάζει δεύτερη ομάδα. Και τρίτη ομάδα, θα έλεγα. Ωραία. Δηλαδή, όσον αφορά τις ικανότητες, δυνατότητες κλπ. Ας το κρίνει ο καθένας όπως θέλει. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κοσμούσε με κάποια καλά ονόματα μπροστά. Έτσι δεν είναι, Νίκο, όπως ακριβώς
0: καλά,
1: όπως τώρα εσύ. Έτσι.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Για να δούμε, λοιπόν, για να δούμε τι θα προκύψει. Ωραία, εμείς λέμε, η δουλειά μας είναι να λέμε, κάποιοι άλλοι έχουν δουλειά να κατασκευάζουν.
0: Να λέμε, να ψάχνουμε και να βρίσκουμε και να ενημερώνουμε. Ωραία.
1: Λοιπόν, με την ευκαιρία, Νίκο μου, να πούμε κάτι στιβικό καλοκαιρινό.
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, πάμε ελληνικό. Όσοι μπορούν επισκέπτονται το ελληνικό, το Sports Club. Ωραία, μια επισκεψούλα εκεί. Υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο, υπάρχει νομίζω ελεύθερη είσοδος από τις 6 και μετά ή 5 και μετά μέχρι τις 10. Μπορεί οποιοδήποτε εκεί να επισκεφτεί το χώρο, να τον γνωρίσει, κυρίως να γνωρίσει την δομή του Στίβου, η οποία προφανώς από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα παραδοθεί στο ΣΕΓΑΣ για ολοκληρωμένη χρήση. Και εγώ λοιπόν, και εδώ λοιπόν, Νικόλα, θα γίνω πάλι κακός. Να το στενοχωριέμαι, γιατί ο ΣΕΓΑΣ γκρινιάζει και λέει, μα τον Άγιο Κοσμά απέναντι είχαμε κλειστό Στίβο, εδώ δεν έχουμε. Θα τρελαθούμε. Τι σας έφτιαξε, βρε ΣΕΓΑΣ? Βρε ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ, βρε επιτελική του ΣΕΓΑΣ, δεν ανακαίνισε τη σταδιάρα της Παιανίας η ίδια εταιρεία, η Λάμδα? Έτσι, τα λέω καλά, Νίκο? Τι ζητάνε, ναι, και άλλο κλειστό, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, λοιπόν, να το κλειστό στην Παιανία, εκεί, το κλειστό στον Άγιο Κοσμά.
0: Που έγινε και πολύ ωραία οργάνωση στην Παιανία.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι μας μιλάει? Λέει, υπήρχε, άκου τι βρίσκουνε για να πατήσουνε οι επιτελικοί, μην ονομάσω. Τι βρίσκουν για να δείξουν ότι κάτι λείπει? Δεν λείπει τίποτα. Οι ξενώνες είναι σύγχρονοι, πολυτελέστατοι. Το στάδιο πληρεί τους κανόνες. Βρίσκουν κάποιες ψηλολεπτομέρειες. Είναι στενός, λέει, ο χώρος των ρήψεων. Άντε ρε από εκεί. Μην το ξαναπείτε αυτό. Λένε δεν υπάρχει κλειστό στίβος. Στην Παιανία πηγαίνετε, όπου υπάρχει πλήρης όλο το 24ωρο χρήση. Ο Άγιος Κοσμάς υποχρεωτικά λειτουργήσε κολοβό κλειστό στάδιο. Μια ευθεία, δεν ήταν περιμετρικό. Όποιος συνεχίσει και λέει ότι αυτό ήταν κλειστό στίβος, μάλλον δεν ξέρει τι κατασκευές υπάρχουν αλλού. Όπως για παράδειγμα στα πανεπιστήμια της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι εύκολες κατασκευές με περιμετρικούς στίβους. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν, όταν υπάρχει η Παιανία, ναι, υπήρχε ο Γιώργος Κοσμάς, γιατί δεν υπήρχε χρήση του ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το ΣΕΦ το παίρναμε από τον Ολυμπιακό για κλειστό στίβο το πολύ 3 ημερομηνίες. Μία για το Πανελλήνιο και 2 ημερίδες. Έτσι, για προπόνηση παίρναμε τον περιμετρικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν μπορούσαμε να πάρουμε σπρίντι και άλματα και ρύψεις, γιατί έπρεπε να παίζει ο Ολυμπιακός. Σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, τώρα που άνοιξε η Παιανία, τι γκρινιάζεται, κύριε του ΣΕΓΑ? Έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, μην πούμε για άλλα πράγματα. Λοιπόν, να μείνουμε λοιπόν, Νίκο μου, εδώ. Πολύ κακός πάλι φάνηκα.
0: Δεν πειράζει, Ίσα-ίσα, καλό είναι να τα ακούει και ο κόσμος αυτά για τις εγκαταστάσεις.
1: Είμαι ο κακός, είσαι ο καλός και ωραίος εσύ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Δεν με νοιάζουν εμένα αυτά. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω.

0: ξανά για την παρουσία σου, εννοείται ραντεβού.
1: Και είπαμε είμαστε Απόλλων Σμύρνης και Αχαρναϊκός, το είπαμε αυτό.
0: Πάντα, Απολλωνάρα, Απόλλων θρησκεία έως την επαρχία, πάντα. Λοιπόν,
1: για την τρίτη εθνική μόνο.
0: Εννοείται. Ηρακλή, ευχαριστώ, να είσαι καλά και ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλους που γιατί με ανοιχτήκατε άλλη μια φορά.
0: Αύριο κλασικά στο ραντεβού μας, στο μικρόφωνο. Ώρα από τη 1 έως τις 4.
1: Τριωρό. Μπορεί να σου έρθω για συγκεκριμένο λόγο στο στούντιο.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Το Βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ήρθε η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η πρωταθλήτρια και ο κυπελούχος Όφη διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Παγκρίδιο για τον τελικό του Super Cup Ελλάδος. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της Ένωσης. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των κριτικών αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από το Sky. Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Την Παρασκευή αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στο δικέφαλο του Βορρά. Στην απόκτηση μέσου και επιθετικού στρέφουν το ενδιαφέρον του σε ασπρόμαυροι. Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς που σκόραραν στη νίκη 2-1 επί της ΤΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια και έδωσαν πρόκριση για τα play-offs του Conference League. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να κερδίζει τους πάντες, να είναι ανταγωνιστική και να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Τριφυλλιού Τάκης Φίσας. Απογοήτευση στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Στην League Phase και το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League συνεχίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Να δουλέψουμε και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια το μήνυμα του αρχηγού των Πειραιωτών Παναγιώτη Ρέτσου. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

0: Για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 στη δεύτερη περίοδο, Λετωνία, Ελλάδα 26-32. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας της Ισπανίας. Η Γιουβέντους τα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με τη διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιτ Σέστινα. Ο 29χρονος Power Forward υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Γάλλους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Την επαύριο των αγώνων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και περιμένοντας τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη για το Super Cup, ξεκινάμε να βγάλουμε τα αποθυμένα μας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι κενές αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε μαζί για τις τρεις επόμενες ώρες. Το τι έχω ακούσει από το πρωί για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, το τι έχω ακούσει για προπονητές, το τι έχω, το έχουν ακούσει στα αυτιά μου, δεν λέγεται. Εν πάση περιπτώσει, συνιστώ ηρεμία, ψυχραιμία και υπομονή. Καλά να μην είναι ευχαριστημένοι οι οπαδοί φίλοι του Ολυμπιακού. Εγώ βλέπω μεγαλύτερη δυσαρέσκεια από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι έχει πιάσει, τι είναι αυτό που έχει πιάσει? Αυτή είναι η κατάρα του Αυγούστου. Και για να μην λέμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια πολλά, να δώσουμε την ευκαιρία στους ακροατές να πούνε αυτά που θέλουν. Πάμε στον πρώτο ακροατή.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Καταρχάς να ρωτήσω επί προσωπικού, είστε ο ιδιοκτήτης του σταθμού?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, γιατί άκουσα χτες και... Να κάνουμε. Εμείς αφεντικά κάνουμε και τα ρεπό, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Και εμείς από το ελεύθερο ραδιόφωνο της εποχής του 70-80 έχουμε ξεκινήσει.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, όχι, γενικά σαν επιχειρηματίες λέω εμείς, γνωρίζουμε πιο πολύ από τους εργάτες. Κάνουμε και τα ρεπό τους και καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, εντάξει, ας έβομαι τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα ξεκινήσω με τον Στίβο, επειδή άκουγα προηγουμένως την εκπομπή του Νίκου Κατσάτσο.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έτσι κάπως πάει την ποδοσφαιρίλα, την μπασκετίλα και όλα αυτά. Μ' άρεσε. Είναι βέβαια και η εποχή τώρα του Στίβου. Έτσι, μ' άρεσε έτσι που και ο καλεσμένος που είχε τώρα, που τελευταία που μιλούσε μαζί του... Ήταν πολύ, πολύ ενημερωμένος. Εγώ δεν είμαι ενημερωμένος πάνω στα θέματα του Στίβου. Αλλά ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Γιατί το ελληνικό κράτος δεν έχει φτιάξει ένα οργανισμό, παράδειγμα, όπου θα εντάσσονται μέσα όλοι οι Ολυμπιονίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα αμείβονται. Δηλαδή θα είναι, να το πω έτσι, απλά σαν δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ναι.
1: Για όσο διάστημα... έχουν δραστηριοποιούνται, είναι ενεργοί αθλητές. Μετά ας πάει ο καθένα να κάνει τη δικιά του δουλειά ή να χρησιμοποιηθούν ως προπονητές ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Αλλά παράδειγμα Πετρούνιας, ο Καραλής, η Στεφανίδου, ποιος άλλος είναι, ο Τεντόγλου. Έτσι, να είναι ενταγμένοι σε αυτόν τον οργανισμό, να παίρνουν, δεν λέω πολλά, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ το μήνα. Για τα καθημερινά τους έξοδα. Να κανονίζει αυτό το οργανισμό, ξέρω εγώ, να πάνε να προπονηθούν παράδειγμα στις Άλπεις, στο ειδικό εκείνο τέτοιο πριν το διεθνή meeting. Και βέβαια πάντα μιλώ για αυτούς που φέρνουν από τα διεθνή meeting τα μετάλλια, έτσι, όχι να πιάσουμε με το σώρο και να βάλουμε όποιον θέλουμε μέσα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω?
0: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά μάλλον ζητάς πολλά.
1: Ζητάω πολλά, έτσι.
0: Μάλλον ζητάς πολλά.
1: Και δεν
0: σε ένα κράτος που σέβεται τον αθλητή μόνο όταν κάνει επιτυχίες, είναι σαν τους οπαδούς των ομάδων που είναι άλλοι οπαδοί της νίκης και άλλοι οπαδοί της ομάδας, της ομάδος.
1: Ναι, γιατί θα συμφωνήσω με τον, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, με αυτόν που μιλάει
0: τον κύριο Αθανασίου, ναι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί του. Και αυτό το έχω ζήσει κι εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είναι η Ομοσπονδία, όπου η Ομοσπονδία έχουμε τα δικά μας σωματεία ή τις δικές μας σχολές, παράδειγμα. Επειδή ασχολιόμουν επί 40 χρόνια με πολεμικές έκθεσεις, με τα εκποτώ και με τέτοια, μάλιστα, και με Brazilian Jiu-Jitsu και τέλος πάντων, εντελώς αεραστεχνικά, αλλά τα έβλεπα. Λοιπόν, όπου τα δικά μας τα παιδιά πρέπει να πάνε. Τις επαρχίες, παράδειγμα, τα παιδιά δεν πρέπει να πάνε.
0: Συνήθως έτσι γίνεται. Δεν είναι, είναι αυτή είναι η υπερπατημένη. Έρχεται ο Α, θα πάνε τα παιδιά του Α. Έρχεται ο Β, θα πάνε τα παιδιά του Β.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρουν όλοι αυτοί ότι αυτό που θα ευεργετήσεις, αχάριστον ποιήσεις. Τις περισσότερες φορές ο ευεργετημένος, αυτόν δηλαδή που θα διαλέξουμε επειδή είναι ο δικός μας, τις περισσότερες φορές είναι ο πρώτος αχάριστος. Γιατί αυτός δεν έχει τίποτα άλλο να κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Από εσένα, με αποτέλεσμα γίνεται ο πρώτος αχάριστος.
1: Ναι. Αυτό
0: δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί που διοικούν, από κόμμα μέχρι κυβέρνηση μέχρι σωματεία.
1: Ακριβώς, μέχρι και ο θυρωρός, ξέρω εγώ, του Υπουργείου, παράδειγμα. Και αυτό το χρησιμοποιούσαν κάποτε για μέσο που λέω.
0: Ξέρεις κάτι, η αξιοκρατία είναι,
1: δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα.
0: Είναι ένα πράγμα που αν επικρατούσε θα άλλαζε κατά πολύ όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Αξιοκρατία στο δημόσιο υπάλληλο, αξιοκρατία στον ιδιωτικό υπάλληλο, αξιοκρατία στο βουλευτή, αξιοκρατία στον κυβερνήτη, αξιοκρατία στον επιχειρηματία. Γιατί υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν γίνει επιχειρηματίες όχι αξιοκρατικά.
1: Όχι, επειδή είναι κρατικό διέτη.
0: Ναι, είναι κάποιοι και είναι κρατικό διέτη. Και τι γίνεται, όσο είναι κρατικό διέτη, βλέπεις και ζούνε τη κλειδί τους. Μόλις λοιπόν χρειαστεί να δώσουν κάτι από αυτά που πήραν, το πρώτο πράγμα που κάνουν, τι είναι, να πτωχεύσουν, να τα παρατήσουν, να φύγουν. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η ιστορία με τα πράσινα σπιτάκια.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, πήραν τα λεφτά. Εγώ δεν λέω αν έκαναν 60, 80 ή 100 χιλιάδες ευρώ και τα χρέωσαν 300, αλλά πήραν τα λεφτά. Ωραία. Μόλις έγινε η κρίση και αναγκαστικά θα έπρεπε να λογοδοτήσουν, τι έκαναν, την έκλεισαν.
1: Ακριβώς. Πανεύκολο.
0: Αν υπήρχε λοιπόν αξιοκρατία στη δικαιοσύνη, αξιοκρατία στην αστυνομία, αξιοκρατία παντού, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και για να υπάρξει αξιοκρατία πρέπει να υπάρχει η εφαρμογή του νόμου. Δεν μπορεί ο πρώτος που ψηφίζει τον νόμο, ο πρώτος αυτός να τον καταπατάει.
1: Ναι. Να τον καταπατεί.
0: Έχουμε πρόσφατα πολλά παραδείγματα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ψηφίζουμε κάτι.
1: Να πάω στο δεύτερο τώρα, ναι, για να μιλήσουν και άλλοι. Λοιπόν, κύπελο, Super Cup. Για μένα κακώς γίνεται σήμερα. Με ποια έννοια το λέω. Μέσα στον Αύγουστο, στην τάλα του καλοκαιριού, όπου ο κόσμος έχει φύγει διακοπές, πάνε και στείλουν λοιπόν, ας το πούμε, πανηγυράκι. Γιατί πανηγυράκι είναι, δεν έχει κάποιο ξέρω εγώ, αυτό το σούπερ κύπελο.
0: Όχι, δεν έχει τίποτα.
1: Από ένα κύπελο που θα το βάλει στο ράφι. Δεν είναι δηλαδή κύπελο που θα σου δώσει μια, στην ομάδα μια θέση, παράδειγμα στην Ευρώπη, ή το πρωτάθλημα που θα πάρει το πρωτάθλημα και θα πάρει και εγώ Champions League.
0: Κατ' εμένα.
1: Να το συνεχίσω, να το ολοκληρώσω.
0: Κατ' εμένα αυτό θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον.
1: Κύπελο Χριστουγέννων.
0: Θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. Είναι άλλη, αλλά.
1: Να γίνεται δηλαδή μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και να έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και να μπουν παράδειγμα και να αφού είναι τη ΕΠΟ, να υποχρεώσει λοιπόν και τις ομάδες, θα παίζουν 5 τον K19 παράδειγμα, K17, K15, 5 πιτσιρικάτες τέτοιοι μέσα σε μία ομάδα, 5 στην άλλη και άλλοι 5 στον πάγκο. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα δώσει και στους φιλάθλους, μάλλον θα εξευμενήσει και τα πάθη των φιλάθρων. Θα πάνε να δουν τους πιτσιρικάδες. Δεν θα πάνε να κάνουν το τζαμπουκά.
0: Ναι.
1: Και γενικήσω το, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Και ένα ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα Χριστούγεννα. τότε έκανε τον Super Cup. Και όποιος το πάρει, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Τώρα το Super Cup θα πάνε να λιώσουν οι παίκτες τώρα μέσα σε αυτή τη ζέστη και πόσο κόσμος θα πάει. Θα μου πεις, θα είναι στην Κρήτη όπου έχει τουρισμό, έχει κόσμο τώρα. Εντάξει,
0: έχει αποδείξει. Κρήτη έχει τον κόσμο, ναι. Ακολουθεί τα event αυτά. Και στο μπάσκετ και στο...
1: Να ολοκληρώσω στα γρήγορα και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τα είπαμε και χθες το βράδυ. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν είναι να φύγει ο Μετιλίμπαρ, γιατί αυτή δεν είναι απόφαση δικιά μου, έτσι, είναι απόφαση δίκης. Πρέπει να γίνει τώρα. Έρχεται ο καινούριος προπονητής. Καταρχάς δεν έχει την πίεση των αγώνων αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει στη League Phase του Europa League, οπότε θα παίξει τουλάχιστον 8 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα έχει 2-3 αγώνες τώρα στην αρχή που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σαν ένα είδος, ας το πούμε, φιλικών, να το πω έτσι, παιχνιδιών προετοιμασίας ο προπονητής μέχρι να ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και έχει και το διάστημα να φτιάξει την ομάδα μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο που θα αρχίσουν τα play-off. Δηλαδή έχει απεριόριστο
0: χρόνο. Ναι, Ολυμπιακός τώρα παίζει, αν θυμάμαι, 17 ή 18 Σεπτεμβρίου, 28 του Αυγούστου γίνεται η κλήρωση. Για
1: ναι,
0: τους...
1: όχι, λέω λοιπόν τώρα, δεν έχει παράδειγμα την πίεση να περάσω την ΑΙΜΕΚΕΝ παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Ναι, έχει,
1: δηλαδή, αν έρθει ο καινούριος προπονητής, που μπορεί να μην ξέρει καθόλου από Ολυμπιακό.
0: Επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα είναι 17 ή 18 του Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς. Έχει λοιπόν ένα μήνα περιθώριο να φτιάξει την ομάδα, να δει πού πονάει η ομάδα, να κάνει αυτά που λέγαμε τώρα, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Πιστεύω πρέπει να γίνει τώρα και άμεσα.
0: Κοίταξε.
1: Αν είναι ο Σιλαϊδόπουλος που άκουγα χτες, mm-hmm. εάν είναι, ξέρω εγώ, ο Φιφιτόπουλος, εμένα δεν με ενδιαφέρει.
0: Όποιος
1: εμένα
0: και αν είναι...
1: να είναι ένας καλός προπονητής και επιτέλους να αλλάξει αυτό το πράγμα με τον Μετιλίμπαρ. Ο Μετιλίμπαρ, κατά τη γνώμη μου, το είπαμε και χθες το βράδυ, το λέω και τώρα, πρέπει να φύγει τώρα.
0: Κοίταξε, ο Μετιλίμπαρ, εγώ έχω να εισφέρω στη συζήτηση κάποια σημερινά καινούρια που ίσως ακουστούν για πρώτη φορά. Η αποστολή του Ολυμπιακού ήταν να φύγει, μάλλον ειδοποιήθηκε να φύγει 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που κανονικά έπρεπε να φύγει. Και επίσης κάθισε η αποστολή χτες το βράδυ στην Ολλανδία για να έχει σήμερα τον χρόνο να κάνει προπόνηση. Δυστυχώς η προπόνηση αυτή ακυρώθηκε. Αυτό κάτι λέει.
1: Ναι.
0: Αυτό κάτι λέει. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς εδώ για να βρούμε να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι βέβαια και απαραίτητο ότι θα γίνει διακοπή της συνεργασίας, αλλά εισφέροντας αυτά τα δύο που λέω τώρα, λέω ότι προς τα εκεί βαδίζει. Πιστεύω εκεί βαδίζει η ιστορία με τη Λίμπαρ Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή για να ειδοποιηθούν η αποστολή ότι φεύγει, γιατί η αποστολή είναι και η δημοσιογράφη μέσα στην αποστολή. Φεύγουμε 2 ώρες νωρίτερα και να μην γίνει σημερινή προπόνηση, γιατί έμεινε στην Ολλανδία μόνο και μόνο για να κάνει την προπόνηση.
1: Ναι,
0: ζήτησε ο ίδιος ο Μετιλίμπαρ να καθίσουν το βράδυ εκεί και να μην επιστρέψουν αμέσως, ώστε την Τετάρτη το πρωί να κάνουν προπόνηση εκεί.
1: Αυτό από τη μεριά του είναι σωστό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό, αλλά τη στιγμή
0: είναι
1: που,
0: σωστό, αλλά από την ώρα που η διοίκηση προφανώς.
1: Η επιστροφή, κάτι.
0: Προφανώς η διοίκηση έχει πάρει την απόφασή της και τον θέλει όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο.
1: Εγώ πάντως μίλησα με αυτή την φιλοσοφία,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Επειδή είμαι και μεγάλος σε ηλικία και επιχειρηματίας και τα λοιπά στο παρελθόν, τέλος πάντων, έχω μάθει να τα κοιτάζω τα πράγματα ψυχρά, με ψυχρή πραγματικότητα και όχι συναισθηματικά.
0: Οι επιχειρηματίες πρέπει να δεν έχουν φιλική σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Με το προϊόν το οποίο...
1: Πρέπει να κοιτάζω το συμφέρον, παράδειγμα του Ολυμπιακού.
0: Ξέρεις πως ονομαζόταν στις ανώνυμες εταιρείες πριν λίγο καιρό οι παίχτες? Μια ομάδα έχει στο ενεργητικό της, έχει γήπεδο, έχει οικόπεδα, έχει οτιδήποτε. Τους παίκτες τους όριζε ως ζωικό κεφάλαιο.
1: Ναι, ζωικό κεφάλαιο, όπως τα πρόβατα, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή τους είχε, το ίδιο το κράτος τους ονομάτιζε ζωικό κεφάλαιο στην κατάσταση, στην κατάσταση της, των
1: ανημερωτήριων.
0: Ναι. Ζωικό κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, φαντάσου, φαντάσου από εκεί πόσο αξιολογούσαν το ποδόσφαιρο οι, τότε που έγραφαν την ομολογία αυτή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, κεφάλαιο.
0: Βασίλη, να, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα.
1: Λοιπόν.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Πάμε άλλο. Σε ακούμε. Σε ακούμε, φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Τι κάνει ο Βασίλης από Καματέρου Αεξή.
0: Βασιλάκι, Βασιλάκι, γρήγορα. Πες μου.
2: Θέλω να πω για την έξι στο μπάσκετ.
0: Ναι, όχι τώρα για τον μπάσκετ, τώρα μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχεις κάτι να, να πεις.
2: Να πω για το προπονητή, το Μπίρατ. Που λένε ότι δεν φταίει ο προπονητής, φταίνε οι παίχτες.
0: Ναι, ναι, πας. Ωραία. Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε. Σας ακούμε.
3: Ναι, ναι, με ακούς.
0: Ακούμε, ναι. Γεια σου.
3: Ο Διονύσης είμαι από την Αμαριάδα, με ακούς.
0: Ναι, Διονύση, ακούμε. Σε ακούμε.
3: Ναι, ναι. Δήμο, καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Διονύση.
3: Στο στήριγμα του Ιντερμπέντε Σπορ. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Και σανότερα.
0: Να είσαι καλά. Και εσύ.
3: Είμαι ο Δωμάζος Μπαϊτσβάη, είδε μέλο από την Αμαλιάδα.
0: Από την Αμαλιάδα.
3: Σας παίρνω καιρό. Σας αγαπώ όλους τους δημοσιογράφους.
0: Να είσαι καλά.
3: Αθλητικά, προέδρους, αντιπροέδρους.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Όλους.
0: Να είσαι καλά.
3: Με ακούς, Δήμο,
0: ναι, σε ακούω. Σε ακούω, εσύ χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Εσύ χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Να ακούς από το ακουστικό.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι που ακούς διπλή φωνή.
3: Το ξαλού κι εγώ τι έγινε.
0: Mm-hmm.
3: Άκου να δεις τώρα. Πήρα τηλέφωνο γιατί με έχουν αφήσει άναυδο οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν επιτρέπεται να ληστοβολούν την ομάδα. Η ομάδα πέρασε. Αυτό είναι de facto. Και να λογικευτούν. Γιατί δεν είναι άλλο πράγμα να αφήσουμε τώρα την ομάδα 15 χρόνια να μην πηγαίνει μπροστά λόγω του κόσμου. Όχι, δεν είναι πράγματα αυτά σωστά.
0: Κοίτα να δεις, εγώ έχω ακούσει περισσότερη γκρίνια από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού όλη μέρα σήμερα παρά από του Ολυμπιακού. Οι Ολυμπιακοί λέγανε εντάξει δεν πειράζει, έχουμε πάει στους ομίλους του Europa League. Οι Παναθηναϊκοί 8 στους 10 δεν τους βρήκα ευχαριστημένους.
3: Ναι, ναι, ένα μυστήριο πράγμα.
0: Άρχισαν δηλαδή, άρχισε η γκρίνια. Η γκρίνια, αυτή η γκρίνια και δεν κάνει καλό αυτή η γκρίνια.
3: Όχι, ποτέ, γι' αυτό δεν πάμε καλά. Γιατί εγώ έλειπα Γερμανία, Αυστραλία και παρακολουθούσα και λέγανε Βαρδινογιάννη, ότι όμως ο Βαρδινογιάννης έχει φτιάξει τον Παναθηναϊκό. Να τα ακούνε αυτοί οι καινούργοι. Πρέπει να είσαι μεγάλος να καταλάβεις τι πρόσφερε ο Βαρδινογιάννης και οι παρέες του και ένας ξαδρεφός μου ο Βγενόπουλος και να το κόψουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό πράγμα. Και στην πορεία της ομάδος να έχουμε αγαπητοί.
0: Δεν κόβεται αυτή η γκρίνια, δεν κόβεται. Ο Βαρδινογιάννης παράτησε τον Παναθηναϊκό στην τύχη του και το έδωσε τότε στην πολυμετοχικότητα με τα ανάλογα αποτελέσματα.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν άντεχε αυτή τη γρίνια. Μέχρι και συλλαλητήρια να διώξει τον Βαρδινογιάννη, αν θυμάσαι, γίνανε.
3: Ναι, ναι,
0: Βαρδινογιάννη Πούλα.
3: Δεν
0: είναι λίγος ο καιρός, δεν έχει περάσει λίγος ο καιρός που οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού φώναζαν Αλαφούζο Πούλα. Ο κακός οπαδός, ο κακός. Δεν είναι καλός φίλαθλος, ο κακός φίλαθλος, πάντα θα βρίσκει μια δικαιολογία να γκρινιάζει.
3: Ναι, ένα μυστήριο πράγμα.
0: Θα βρίσκει μια δικαιολογία γιατί δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άλλος κάνει καλύτερη δουλειά από αυτόν. Άλλος βάζει τα λεφτά και αυτός θέλει να κάνει κουμάντο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Αλαφούζος βάζει τα λεφτά, ο Αλαφούζος θα κάνει κουμάντο. Μαγαζί του είναι, αυτός θα κάνει κουμάντο. Αν δεν θες εσύ, αν δεν πας και στασκάς, παίρνεις το μαγαζί και κάνεις εσύ κουμάντο. Ιδάλλως τσιμουδιά, πας στο γήπεδο, βλέπεις την ομάδα.
3: Ναι, μπράβο. Ναι.
0: Και το βράδυ νάνι και όνειρα.
3: Να ξεκουράζονται.
0: Νάνι και όνειρα.
3: εγώ θέλω να δώσω ιδιαίτερη μνήμα στον Ζέκα τον Ζεκόπουλο που έγινε Έλληνας και έφερε το παιδάκι τον Ίστρομ και θα δούμε μπάλα. Εγώ εφέτος περιμένω να δούμε μπάλα. Μεγάλη από το
0: μακάρι, μάλιστα. Όλοι περιμένουμε από τις ομάδες να δούμε μπάλα. Όλοι περιμένουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Φαντάζει να ανέβει όλο το πρωτάθλημα και να έχουμε 5-6 πρωτοκλασσάτες ομάδες και να παλεύουν να βγάζουν παίχτες, να γίνουμε διεθνώς ένας χώρος που να ζητάνε τους παίχτες στο εξωτερικό και ναι, να μπαίνουν λεφτά και να γίνονται υποδομές. Αυτό είναι, αυτό πασχίζουμε όλοι. Δεν πασχίζουμε, ξέρεις τι γίνεται, ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μάλλον 10 πρωταθλήματα της Ελλάδος δεν αντιστοιχούν ούτε με έναν τελικό στο κατώτατο κύπελο ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλή κίνηση, σε ευχαριστώ που πήρες.
3: Να στείλω χαιρετίσματα στο Bill by Taxi. Το φίλο μου ήρθε σε ένα μήνα μέσα δύο φορές. Αυτοί είναι Παλαθηναϊκοί που σκίζονται.
0: Ναι.
3: Ο Bill by Taxi ήρθε δύο φορές μέσα σε ένα μήνα στην Αμαλιάδα για να με δει.
0: Μπράβο.
3: Αυτά να τα ακούνε οι Παλαθηναϊκοί.
0: Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
3: Είναι φοβερή.
0: Να αγαπιέστε μεταξύ σας.
3: Και στο Θήμιο στην Κύπρο και σε όλη την.
0: Να αγαπιέστε μεταξύ σας, είτε είσαστε Παναθηναϊκοί είτε είσαστε Ολυμπιακοί, γιατί όλοι είναι Έλληνες. Αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα.
3: Δεν έχουν λυθεί τα πόδια τους. Πρέπει να έχεις παίξει μπάλα για να καταλάβεις τι γίνεται τώρα. Είναι τα παιδιά τα πιασμένα τα πόδια τους. Πρέπει να λυθούν τα πόδια τους, να ανέβει η ομάδα. Ανομοιογένεια έχει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να φτιάξει την ομοιογένεια που έχει ο Παναθηναϊκός για να προχωρήσει. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει ομοιογένεια.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν και πρέπει να γίνει στον Ολυμπιακό αυτό. Έλα μου.
0: Ωραία, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Αμαλιάδα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου. Πάμε παρακάτω. Ακούμε. Σας ακούμε.
4: Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι. Ακούγω. Ακούτε.
4: Ακούγομαι, λοιπόν. Θα σου πω κάτι μου, Γιάννης από Πειραιά. Δεν θα πω προσωπικά για τέτοια, θα πω με τα απλά πράγματα.
0: Ναι.
4: Επειδή είπε κάτι ο Γιώργος εχθές ότι είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Δεν είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Απλώς λέω κάτι απλό και πιστεύω να συμφωνήσεις.
0: Ναι.
4: Μετά το Μεντιλίμπαρ, ποιος.
0: Κοίτα, άκου. Ουδής αναντικατάστατος.
4: Ναι, δεν λέω ότι δεν αντικατάστατος. Λέω μετά το Μεντιλίμπαρ, ποιος αυτός.
0: Και καλό είναι οι αντικαταστάσεις να γίνονται. Γρήγορα, αν είναι να γίνουνε.
4: Ναι, λέω κάτι απλό. Μετά το Μεντιλίμπαρ, ποιος. Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να μου έρθει κάτι καλύτερο, ας πούμε, ο Τσάβε Αλόνσο.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό το διάστημα να έρθει κάτι καλύτερο.
4: Με την ανάλογη.
0: Αυτό το διάστημα.
4: Ναι. Ψηφίζω με τα δύο χέρια, ναι. Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
4: Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να μου έρθει ο Σιλαϊδόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξαναπροπονήσει ομάδα πρωταθλητισμού που να βγαίνει και σε Ευρώπη, ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλός δάσκαλος για μικρά παιδιά, για.
0: Είχε αναλάβει ένα διάστημα για πόσο
4: αγωνίζει. Είχε αναλάβει βοηθός του Μεντιλίμπαρ γιατί για να ανεβάσει τα παιδιά των
0: Ακαδημιών. Όχι, είχε αναλάβει, αν θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα μεσοδιάστημα όταν. Ποιος ήταν ο προηγούμενος το έφυγε. Και πήρε τη θέση του και μετά ήρθε ο Μεντιλίμπαρ.
4: Για μια εβδομάδα μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Νομίζω. Και έχασε τον αγώνα, νομίζω. Δεν το θυμάμαι και
4: καλά. Δεν είναι ο προπονητής ο οποίος θα σου οδηγήσει την ομάδα. Αν δεν μπορεί να φέρει καλύτερο, ποια είναι η γνώμη μου. Αφήνεις αυτόν.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δηλαδή, δεν ξέρει τι παιχνίδι, πώς παίζει.
4: Μήπως δεν φταίει μόνο με τη Λίμπαρ και αυτό.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Επειδή όμως υπάρχει μια παροιμία που λέει πιάστο από την αρχή. Εγώ επειδή υπάρχει και μια άλλη, αφού δεν μπορεί να το πιάσει από την αρχή, πιάστο από τη μέση. Τώρα
4: είναι
0: αργά κατ' εμένα. Ο με τη Λίμπαρ έπρεπε να είχε φύγει όταν τελείωσε το πρωτάθλημα.
4: Γι' αυτό ποια είναι η γνώμη μου για μένα. Τον αφήνεις, αφού του πάρεις 2-3 παίχτες ακόμα από αυτούς που θέλει, μήπως και προχωρήσεις στο Europa League, στο οποίο έχει παράδοση και το οποίο έτσι και στο πάρεις σου δίνει έξοδο στη League Face του Champions League. Με Σιλαϊδούπουλος και τα λοιπά, αποκλείεται να προχωρήσεις. Σου λέω τη γνώμη και θα με θυμηθείς.
0: Κοίτα, γνωρίζοντας εγώ τη φιλοσοφία, την νοοτροπία και το χαρακτήρα του Βαγγέλη Μαρινάκη, όσο μπορώ να το γνωρίζω. Δεν νομίζω αν θα κρατήσει το Μεντιλίμπαρ, θα τον κρατήσει μόνο για να τον εκθέσει. όχι αν φτιάξει ομάδα. Ο Μεντιλίμπαρ, κατά την άποψή μου, ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει.
4: Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι άνθρωπος που είναι σε κόντρα με το Μαρινάκι. Γιατί
0: όχι,
4: να τον εκθέσει.
0: Γιατί η ξεροκεφαλιά του, πολλές φορές έναν επιχειρηματία, όταν έχει έναν ξεροκέφαλο υπάλληλο.
4: Όχι, το θέμα είναι το εξής.
0: Γιατί
4: που παίρνεις,
0: είναι υπάλληλος ο.
4: Του κάνει τις μεταγραφές που πρέπει. Και αν αυτή τη στιγμή κάνει τα ίδια, του λες: κύριε Απέτυχες, φύγε. Και είσαι και καλυμμένος και εσύ από
0: ναι, για να του κάνεις εσύ τις μεταγραφές αυτές που θέλει, όταν εσύ αποφασίζεις να τον διώξεις, θα πρέπει να κάνεις και άλλες μεταγραφές.
4: Έχει υπόψη τι φοβάμαι εγώ, Σιλαϊδόπουλος. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής που για μένα δεν έπρεπε να έχει φύγει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γιατί είναι δάσκαλος για νέα παιδιά, ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ήταν και στο Παναθηναϊκό.
4: Ναι, α, μπράβο. Είναι δάσκαλος στα νέα παιδιά.
0: Ναι,
4: είναι τα μάμ για αυτή τη θέση. Ναι. Βάζοντας τον πρώτο προπονητή και αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως βλέπω και αρχίσουν να αντιδράσει του κόσμου, τον έχει σκάψει τον άνθρωπο. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εντάξει, όλα εκ του αποτελέσματος θα κρυφθούν.
4: Και επειδή ο πρόεδρος έχει εισηγητές και ναι, επειδή αν γίνει κανένα στραβείο, ο πρόεδρος είναι αυτός που θα ακούσει τη λέζα. Αυτοί οι ανώνυμοι, όποιοι να είναι που εισηγούνται σε Λαϊδόπουλο, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους ή δεν θα πούνε τίποτα που ναι, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Λοιπόν, Γιάννη,
4: αυτά τα λίγο Γιάννη, δεν θέλω να πω
0: Γιάννη,
4: τίποτα,
0: προχωράμε,
4: ούτε
0: προχωράμε κάθε μέρα, είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Να είσαι καλά, περνάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα μικρό διαφημιστικό break. Ένα μικρό διαφημιστικό break και είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.
5: 4,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο. Σε ακούμε,
15: ναι.
0: Σε ακούμε.
15: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
15: Γεια σου Δήμο.
0: Γεια σου.
15: Κοίταξε να δεις, και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Πραγματικά τον Ολυμπιακό τόσο άσχημα να παίζει μπάλα, έχω πάρα πολλά χρόνια να τον δω. Είμαι 66 χρονών άνθρωπος. Καλό θα είναι να αποχωρήσει δηλαδή δεν μπορεί με το σκεπτικό της ομάδος. Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει μάθει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να κάνεις σε ένα παλιό γάιδαρο καινούργια περπατησιά. Κατάλαβες τι λέω?
0: Βέβαια, ασφαλώς.
15: Λοιπόν, καλό θα είναι να αποχωρήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή από πέρυσι και καταρχήν ο σχεδιασμός που έκανε η ομάδα άργησε να κάνει μεταγραφές. Και δεν έχει κάνει και μεταγραφές σωστές. Φέτος δεν ξέρω για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά.
0: Εντάξει, αυτός που διοικεί ξέρει.
15: Ωραία.
0: Αυτός που διοικεί
15: λοιπόν,
0: είναι...
15: Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Εχθές έστειλα ένα, σου στείλα ένα μήνυμα στο Viper που το διάβασες αποσπασματικά. Δηλαδή διάβασες ότι δεν μπορείτε να θρώσετε μια λέξη σωστά και διάβασες μόνο αυτό. Καταρχήν το πήρες λάθος. Δεν το είπα για σένα.
0: Ωραία, αν το πήρα λάθος, ζητώ συγγνώμη.
15: Μπράβο, διευκρινίσαι το. Αυτό.
0: Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους εξυπνάκηδες. Είμαστε...
15: Έκανες και το άλλο λάθος.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω κάτι. Εγώ θέλω να πω κάτι.
15: Ναι, και δήμω να τελειώσω.
0: Ναι, και θα μου το πεις. Είναι κάτι που θέλω να το διευκρινίσω τώρα.
15: Το μήνυμα λοιπόν, όταν στέλνει κάποιος μήνυμα, λες το όνομά του.
0: Ναι.
15: Δεν λες και το επώνυμό του.
0: Άκου.
15: Γιατί όλοι που παίρνουν τηλέφωνο εκεί δεν σου λένε επώνυμα.
0: Ναι.
15: Σου λένε είμαι ο Βασίλης από τα Μέγαρα,
0: ναι.
15: Ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Δεν νομίζω.
15: Εσύ λοιπόν κάποια μηνύματα χωρίς να έχω βρήσει, γιατί είναι μπροστά μου το μήνυμα, μπορώ να στο διαβάσω αυτό που σου έστειλα. Λοιπόν, με έστησε στον τοίχο διαβάζοντάς το αποσπασματικά. Δηλαδή διάβασες αυτό που ήθελες. Όταν λέει ο άλλος μια ώρα σου μιλάει για μια παροιμία που λέει για τα και διηγώντας τα ανακλές και σου λέει λοιπόν στη γράφω την παροιμία λοιπόν περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές.
0: Ναι.
15: Παίρνει η κυρία Αναστασία που την εκτιμώ πολύ γιατί είναι Ολυμπιακός και εγώ είμαι Ολυμπιακός, η κυρία ασχολείται δηλαδή μιλάει σωστά αλλά λέει εμείς λέει εγώ λέει ασχολούμαι από πολύ μικρή, δηλαδή εμείς το μικρόβιο που μας έχει μπει του αθλητισμού ασχολούμαστε από μεγάλη. Και εγώ σου είπα ότι είμαι 66 χρονών άνθρωπος, γεννημένος το 60.
0: Ναι.
15: Δηλαδή ασχολούμαι τώρα με τον Ολυμπιακό. Αυτό εννοώ ότι όταν βγαίνεις και λες συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, μετά λέω ότι μερικοί ακροατές βγαίνουν κάθε μέρα και κουράζουν.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να το απαγορεύσω.
15: Λοιπόν,
0: κοίταξε,
15: και
0: δεν μπορώ.
15: Συγκεκριμένα να σου πω για ποιον κύριο.
0: Εδώ δεν ελέγχονται.
15: Το λέω για τον κύριο Γιάννη από τον Πειραιά, συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Να κατηγορεί τον Ολυμπιακό. Και ο Μεντιλίπαρ είναι καλός και έχει βάλει μια κασέτα όποτε βγαίνει και λέει συνέχεια τα ίδια.
0: Ναι, άκου, λοιπόν, δεν μπορεί να, ο σταθμός δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βάλει κόσκινο.
15: Συγγνώμη, Δήμο.
0: Δεν μπορεί να βάλει κόσκινο.
15: Να τελειώσω με το μήνυμα, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, καλό είναι να κάνουν και ένα διάλειμμα, να βγαίνουν να ακούγονται και κάποιες άλλες φωνές.
0: Ναι.
15: Δεν είναι κακό.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον άλλον να κάνει,
15: ωραία,
0: να κάνει
15: λέω,
0: ή να μην κάνει διάλειμμα.
15: Να καταλάβουν μόνοι τους εφόσον και ο Βασίλης από τα μέρα.
0: Εδώ τα τηλέφωνα είναι με σειρά προτεραιότητας. Όποιος πάρει θα βγει.
15: Δεν με κατάλαβες τι εννοώ. Όταν παίρνει συνέχεια ο Βασίλης από τα Μέγαρα που κατά τα άλλα μου είναι συμπαθής άνθρωπος, δεν έχω κάτι με τον κύριο. Και αυτός μεγάλος λέει είναι. Είναι 63 χρονών. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλο.
0: Εντάξει.
15: Η κυρία Αναστασία είναι ακόμα λίγο πιο μεγάλη από εμάς. Γιατί εγώ την ακούω πάρα πολλά χρόνια την κυρία Αναστασία στα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
15: Και την εκτιμώ και τη σέβομαι γιατί πάντα μιλάει σωστά. Αλλά καλό είναι κάποιοι που παίρνουν. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος τώρα και ο Γιώργος από το Λονδίνο συμπαθής είναι γιατί είναι Ολυμπιακός και το καταλαβαίνω ότι έχει. Αλλά ας μην μιλάει μισή ώρα εφόσον βγαίνει ρε γαμώ το κάθε μέρα. Να βγαίνουν, να μπορούν να βγουν και κάποιοι άλλοι να μιλήσουν. Ας μιλήσει ένα τέταρτο.
0: Ναι, αυτό όμως πρέπει ο καθένας από εσάς που βγαίνει ο ίδιος να έχει αυτοσυγκράτηση.
15: Αυτό λέω.
0: Ο ίδιος πρέπει να σέβεται.
15: Λοιπόν, εχθές εμένα με ένα μήνυμα.
0: Δεν θα διδάξω. Ναι, εγώ δεν είμαι εδώ για να διδάξω σεβασμό. Δεν έστησα κανέναν και δεν είναι η πρόθεσή μου να στήσω κανέναν στον τοίχο.
15: Μα αυτό έκανες εχθές.
0: Ναι.
15: Και σου στέλνω μετά άλλο ένα μικρό μήνυμα και σου λέω. Πρώτον, δεν λέμε επώνυμα και για την άρθρωση δεν το είπα για σένα.
0: Άκου. Τότε αν θα λέω επώνυμο ή όχι, άσε με εμένα να το αποφασίσω. Αν δεν θες να λέει το επώμενο, αν δεν θέλεις.
15: Εγώ κύριε μου, εδώ είμαι στο Ήλιον εδώ, 55 χρόνια.
0: Αν δεν θέλεις να βγαίνει το όνομά σου, το επίθετό σου, μπορείς στο Viber να βάλεις το ψευδόνυμό σου ή το όνομά σου σκέτο. Από την ώρα που βάζεις το όνομά σου Και το επίθετο, όπως εγώ βγαίνω με όνομα και επίθετο.
15: Καλά,
0: και δεν βγαίνω.
15: Δεν μπορείς να πεις μόνο το μικρό, δηλαδή.
0: Άκου. Εγώ έχω την ευκαιρία να διαλέξω ό,τι εγώ θέλω. Δεν θα μου επιβάλλεις εσύ τι θα κάνω.
15: Όχι,
0: να το εξηγήσουμε. Κοίταξε, κοίταξε. Γιατί έχετε παραγνωρίσει κάποια πράγματα. Θέλω να πω σε όλους. Θέλω να πω σε όλους. Άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Όπως εγώ εκτίθομαι με το όνομα και το επίθετό μου, αν θες να ξαναβγεις σε αυτόν τον σταθμό, δεν θα μου επιβάλλεις να μην πω το επίθετό σου. Αν μου το στείλεις το επίθετό σου, είμαι πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Σε ακούμε. Ακούμε.
9: Ναι.
0: Ακούμε.
9: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
9: Καλησπέρα, ονομάζομαι Νίκος.
0: Περίμενε, Νίκο, μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα.
9: Ναι, εννοείται, με την προηγούμενη.
0: Αυτός ο σταθμός σέβεται και το κουνούπι. Αυτός ο σταθμός σέβεται τους πάντες και τα πάντα. Δεν ανέχομαι σε αυτό το σταθμό που διοικώ να επιβάλλει στον παραγωγό κανένας τι θα πει και τι δεν θα πει. Όταν στέλνετε το όνομά σας με το επίθετό σας, είναι δικαίωμα αυτουνού που το βλέπει για να το διαβάσει να πει και το όνομα και το επίθετο. Αν δεν θέλετε να βγει το όνομα και το επίθετό σας, μη στείλετε το επίθετό σας. Γράψτε με ψευδόνυμο, γράψτε όπως θέλετε. Από την ώρα που στέλνετε μήνυμα όμως γραπτό, που εμφανίζει, δεν ζήτησα σε κανέναν το επίθετό του από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Όμως όταν μου το παρουσιάζεις το επίθετό σου στην οθόνη του υπολογιστή, έχω δικαίωμα εγώ να αποφασίσω. Δεύτερον, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Όποιοι στέλνουν από εδώ και στο εξής μηνύματα που είναι προσβλητικά για άλλους ή για τον παραγωγό, αυτομάτως δίνεται η εντολή και η ευχέρεια στον παραγωγό να τους αποκλείει. Δεν θα ανεχτούμε πια αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η βρωμερή τοξικότητα. Ό,τι βρούμε στη ζωή μας να το κατηγορούμε μέσα από 10 λέξεις σε ένα πληκτρολόγιο. Οι μάγκες του πληκτρολογίου θα σταματήσουν. Εδώ ο σταθμός σέβεται τους πάντες και τα πάντα. Και έτσι και οι ακροατές του επιβάλλεται να σέβονται τους πάντες και τα πάντα. Και ειδικότερα αυτόν που κάθεται εδώ πίσω από το μικρόφωνο για να περάσει μαζί σας μία ή δύο ώρες να ενημερώσει και να σας κάνει ευχάριστα τα κάποια λεπτά της ζωής σας. Σας δίνει τη ευκαιρία να μιλήσετε, αλλά μην το παραξηλώνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ακούμε.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Νίκος, ναι. Είμαι Αγγλής, αλλά πήρα να σχολιάσω για το μάτς Ολυμπιακό ΕΦΕ. Ολυμπιακός, καλός κακός, έχει ανέβει επίπεδο, έτσι, ναι. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, πιο παλιά έπαιρνε γνωστούς παίκτες καλούς που δεν με αποδείξαν τίποτα και εν τέλει τελευταία χρόνια πάει να πάρει παίκτες και εγώ με αυξημένη χρησιμαρχιακή αξία, αλλά νορμάλ, δεν αποδίδουν αυτό που πρέπει να αποδώσουν. Σαν ομάδα όμως αποδίδει. Αυτό, γι' αυτό κέρδισε και το κόφερες Ολυμπιακός, γιατί είχε σημεία, δεν είχε ένα συγκεκριμένο παίκτη, είχε τον κάθε παίκτη, καλός ή κακός, δηλαδή από τη στιγμή που είχε το Μασούρα δεξιά, ο Μασούρας δεν είναι το εξτρέμο ποντένσιο στα καλά του, αλλά έδινε το παλικάρι ότι έδινε. Έπαιζε ένα 4-3-3 αμυντικό και αφήσει τους άλλους τώρα που λένε, γιατί είναι αμυντικό του transition. Δεν είναι το που έπεσε ο Ολυμπιακός με τον Γιαννακόπουλο και μόλις αυτό σχεδόν και πεντάρες και τριάρες. Αυτό το επιθετικό ξεχάσετε. Άμα κατέβει όποια ελληνική ομάδα να παίξει επιθετικά με το στυλ, είμαι πάνω να παίξει επιθετικά να κάνω το παιχνίδι μου, θα φάει τρία. Ή μπορεί να βάλει και δύο, αλλά θα χάσει. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, είναι η Μέγκεν. Όποιος ξέρει από μπάλα, κυριολεκτικά και όχι απλά βλέπει μπάλα, ξέρει από μπάλα. Η ομάδα αυτή συγκεκριμένη δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Τι είχε όμως, είχε παιδεία που το βλέπει στις σκανδιναβικές χώρες. Τύπου Νορβηγίας, όπως λέει το κλίμα, χωρίς μεταγραφές και έχει στήσει ένα πολύ αξιόλογο μοντέλο. Οι Ολλανδικές το κάνουν αυτό απλά επειδή δεν έχουν τόσο πολύ το αμυντικό κομμάτι στο μυαλό τους. Καλώς ή κακώς οι πιο χαμηλές ομάδες θα χάσουν. Έχασε από αυτό ο Ολυμπιακός. Ήταν άναρχος. Γιατί πήγε με την έπαρση, πιστεύω, πριν πάει στο παιχνίδι με τα αποδυτήρια. Αλλά εντάξει, μόνο να είναι έκεντρο. Τι έχει κάνει. Όχι, το είπαν, το είχαν στο μυαλό τους ότι πάνε με αυτήν την οτροπία. Έλα και δεν με κόφερες. Ποιο είναι το κόφερες. Λέει ο λαός Ολυμπιακού το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι ο κόφερες. Όπως λέμε Europa, όπως λέμε Champions League. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ στην Ελλάδα και εγώ σαν εξίδες είμαστε πίσω. Γιατί βαφτίζουμε για να ανεβάσουμε τη χαρά μας και την έπαρξή μας, βαφτίζουμε κάτι που δεν είναι. Τι είναι το κόφενας? Δεν είναι τίποτα. Είναι για την Ελλάδα τώρα, αλλά στην ουσία για τον Ολυμπιακό που έχει παίξει 30 χρόνια σε Champions League. Έχει εξοδέψει πόσα εκατομμύρια για να πάρει 5-10 γνωστούς παίκτες. Δεν είναι τίποτα.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός για να φτάσει στο conference έχει κάνει μια υποδομή τουλάχιστον μια οκταετία. Για να φτάσει μέχρι το conference, αυτό το conference. Όμως, ο Ολυμπιακός εχθές ήταν μια σύνδετη ομάδα. Ήταν μια ομάδα που δεν ήξερε τι ήθελε. Βλέπεις την Ημέγεν, είχε δύο παίχτες, το εξάρι της και το οχτάρι της.
9: Να σε διακόψω λίγο. Ο Νίλσεν, ο Σέντρε Φόρ, επειδή εγώ παρακολουθώ χρόνια μπάλα και μου αρέσουν και πιο ψαχμένοι αλτέρα διπέρασουν αλήθεια, δεν θα κάτσω να ψάξω γνωστούς. Ο Νίλσεν είναι Σέντρε Φόρ, άρα ήταν. Από τον καιρό που είσαι Σαϊντχόφεν. Είναι καλός παίχτης. Η Φέγενορντ. Είναι καλός παίχτης. Άλλο τώρα μεγάλωσε, αλλά δείχνει ότι ακόμα είναι σκόρερ. Δηλαδή, η θέση του, ο Τάντιτς που είχε, που είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και είχε χάσει μέσα κτλ. Γι' αυτό έκανε έτσι.
0: Είχε
9: motivated. Είχε...
0: Ο Τάντιτς δεν ήταν δικαιολογημένο αυτά. Αυτά οι επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές δεν κάνουν έτσι. Παίζουν τον αγώνα τους. Εν πάση περιπτώσει, η Νεϊμέγεν ήταν χτες καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό.
9: Ήταν ομάδα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας. Ότι εμείς είμαστε προσωπικοί. Μας αρέσουν τα πρόσωπα, μας αρέσει να ανεβάζουμε και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Μας αρέσει να έχουμε κάποιους παραπάνω από κάποιους άλλους. Δηλαδή, τώρα οι Αεξίδες, καταλάβουμε τώρα στα τελευταία χρονιά ότι ο Πινέδα είναι υπερθαράς.
0: Ναι.
9: Όχι, ρε φίλε, και λέγανε για τον Λιβάη. Καλό στο Λιβάη, εννοείται, σύντερφορ, έβαζε γκολ κτλ. Αλλά όταν έχει χαφ.
0: Μην ξεχνάς έχεις... ότι από την ΑΕΚ πέρασε και ένας Λαμέλα που σε άλλες περιόδους πέταγε.
9: Ναι.
0: Μην ξεχνάς.
9: Να σου πω κάτι, ο Λαμέλα στη Ρώμα ήταν καλός,
0: Να σου πω κάτι, εγώ βλέπω, κοίτα, τα λάθη των οπαδών είναι πολλά. Η ΑΕΚ έχει ένα παιχταρά που λέγεται Ελίασον.
9: Καλό, τίμιος και φθηνός.
0: Είναι ένας παίχτης που όποτε του ζητήθηκε έπαιξε τίμια και βοήθησε. Αυτός ο παίκτης είναι παρκαρισμένος πάρα πολύ καιρό. Όπως τίμιος στη δουλειά του και σε αυτά που μπορούσε να προσφέρει, ήταν και ο Γιώργος ο Μασούρας.
9: Εγώ σου λέω σαν εξής τώρα. Ο Μασούρας, εμένα μου άρεσε.
0: Ναι, είναι κάποια πράγματα. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν τον γραμμένο ενός κομματικού μηχανισμού, έναν γραμμένο φύλλο, αυτόν θα τον δει το κόμμα τελευταίο. Γιατί αυτόν τον έχει. Ψάχνει να βρει τον καινούριο. Προφανώς ο Μασούρας ή ο Ελίασον ή οτιδήποτε δεν πούλαγε πια.
9: Για τον Ελίασον, εντάξει, να σου πω αλήθεια, είναι ένα εξτρέμ πολύ καλό. Έχει μια κίνηση, δύο συγκεκριμένες κινήσεις. Είναι διαβάζεται εύκολα. Γι' αυτό ίσως θέλει να τον δώσει ο άλλος.
0: Ναι.
9: Διαβάζεται εύκολα. Είναι γρήγορος, αλλά. Έχει και τα δύο πόδια στο ένα σέντρα, στο άλλο. Έχει ένα μέτριο σουτ, έχει μια σέντρα πολύ καλή που δεν τη βρίσκει σε άλλο παίχτη. Αλλά δεν έχει μια κίνηση συγκεκριμένη. Γι' αυτό ίσως πήρε και τον Τζούκο, δεν ξέρω αν το βγει.
0: Σαν οπαδοί άλλων ομάδων, πρέπει όταν έχουν επιτυχίες οι ομάδες, πρέπει να χαίρονται και οι υπόλοιποι. Εδώ έχουμε καταντήσει.
9: Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αν
0: η θλίψη σου, χαρά μου.
9: Εγώ πιστεύω εδώ στην Ελλάδα, άμα το πάρει από τα αρχαία χρόνια, άμα διαβάσει. Άμα ξέρει κάποιος ιστορία, με ακούει και εσύ που ξέρεις 100%, θα δεις ότι από τον καιρό των Πλατεών που κάψαν τη Θήβα μετά μέχρι πιο μετά, πάντα είμαστε εμφυλίους. Αλλά όσο μας αρέσει.
0: Έχεις φανταστεί αυτό που θα σου πω τώρα, τι θα γινότανε τη μέρα που πήρε ο Ολυμπιακός το Conference League μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, ξαφνικά να εμφανιζόντουσαν 100, 200, 300, 400 αεκτζίδες και να συμπανηγύριζαν. Που μια ελληνική ομάδα πήρε τον τίτλο. Το έχεις φανταστεί αυτό?
9: Κοίταξε, σε αυτό συμφωνώ, δεν το χάρηκα. Εγώ θα σου μιλήσω για το χάρηκα, αλλά ούτε και στεναχωρήθηκα. Ήμουν κάτι ενδιάμεσο. Εμένα με κνεύρισε μόνο αυτό το και καλά αυτά που λέγανε. Δεν υπάρχει λόγος να τα πεις. Δηλαδή, είδες πώς γυρνάει η ιστορία. Η ιστορία γυρνάει. Ό,τι λες, σου γυρνάει μετά από χρόνια. Δεν ξέρεις γιατί, αλλά σου γυρνάει. Δηλαδή, όπως και εμείς θα πούμε μια κουβέντα. Και καλά θα πούμε Λιβάη, δεν ξέρω και εγώ τι. Πάμε στο Βάζελο, μας πάμε, μας δείξει δύο μπαλάκια που σου λέω λόγο.
0: Ναι, και θα έρθει η ώρα που μπορεί να σε έρθει να παίξει μαζί σου και θα βάλει γκολ και θα αρχίσει να τον βρίζεις.
9: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και αρχίζεις να λες.
9: Γίνεται στην Ελλάδα αυτό.
0: Όπως όταν φύγαν τόσοι και τόσοι παίκτες από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και πήγαν σε άλλες ομάδες, που όταν γύριζαν στο, εκεί που μεγάλωσαν, εκεί που ανδρώθηκαν, τους έβριζε όλο το γήπεδο. Είτε μπάσκετ είναι αυτό, είτε ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με τελευταία παραδείγματα του Σλούκα και τον Σπανούλη.
9: Ναι, εμπάσχε δεν ασχολούμαι πολύ. Μη σου λέω ξανά. Ναι, για αυτό δεν με
0: ενδιαφέρει. Είναι ίδιον, είναι ίδιον του κακού οπαδού. Είναι ίδιον του κακού οπαδού.
9: Πολλοί θεωρώ ότι δεν ξέρουν και από μπάλα. Συγκεκριμένα, όπως το λέω, φαίνεται λίγο.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να ξέρει από μπάλα. Είναι υποχρεωμένος όμως, είναι υποχρεωμένος να μην λέει αρλούμπες.
9: Το θέμα έχει άποψη, η οποία την διαβάζει από κάπου αλλού. Οι περισσότεροι διαβάζουν απόψεις από δεξιά-αριστερά, κάποιους που συμπαθούν, κάποιους που θεωρούν ότι άμα για να το πω αυτός πάνω από το είναι σωστό, δεν φιλτράρουν. Και καταλήγουν να υπάρχει λάθος.
0: Κοίταξε. Εγώ επειδή λόγω της δουλειάς βλέπω και βλέπω τα πάντα από μεταγραφές, ποιος είναι, τι είναι. Όταν βλέπεις ότι εμένα εδώ πέρασε δημοσιογράφος, βαμμένος ΑΕΚτζής, πολύ καλή παρουσία του εδώ, έγινε κάποια στιγμή υπεύθυνος στην ΑΕΚ επί εποχής Μελισσανίδη και σήμερα δουλεύει στον Μαρινάκη. Οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, κάνουν τη δουλειά τους, και αν δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως τη θέλει το αφεντικό τους, εφόσον επέλεξαν αυτό για αφεντικό, θα πάνε σπίτι τους. Και οι δουλειές δυστυχώς δεν είναι τόσες πολλές που να έχουν την ευχέρεια να διαλέξουν. Ο επιχειρηματίας φύγε εσύ, έλα εσύ. Και είναι πάρα πολλοί που περιμένουν στη γωνία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τη λάθος πληροφορία, το λάθος μήνυμα που μας στέλνουν και να μπορούμε να παραδεχόμαστε και τα λάθη τα δικά μας. Εγώ παραδείγματος χάρη έκανα λάθος εκτίμηση χτες ότι ο Ολυμπιακός θα φύγει από τον Ημέγεν με αρκετά μεγάλο αποτέλεσμα. Λάθος μου αυτό. Γιατί περίμενα τον Ολυμπιακό να είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβη στον πρώτο αγώνα. Γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε όχι χτες. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε πριν μια εβδομάδα.
9: Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε ένα μήνα από τη στιγμή που δεν έκανε προγραμματισμό.
0: Αποκλείστηκε στο γήπεδό του. Γιατί αν στο γήπεδό του είχε κερδίσει με ένα 2-1-3-1 και θα πήγαινε στο Νεϊμέγγεν και θα κέρδιζε. Όταν πας στο Νεϊμέγγεν και χρειάζεσαι οπωσδήποτε να κερδίσεις, δυστυχώς δεν είναι οι ομάδες της Ελλάδος έτοιμες να πηγαίνουν και να κερδίζουν.
9: Και προηγήσε και 0-1, έτσι.
0: Και του Παναθηναϊκού η νίκη. Του Παναθηναϊκού

0: πήρε αυτό τον Μπρόκελεν, όπως λένε, και τον Ντεφράι, πιστεύω ότι χτες βγάλαν τα λεφτά τους.
1: Ναι, χτες, ο Ντεφράι είναι καλός.
0: Και ο Ντεπρόκελεν αυτός είναι πολύ καλός, γιατί τον είδες ότι ήταν τραυματισμένος και με πόση αυταπάρνηση έπαιζε για την ομάδα.
1: Υποστηρίζω και Ιντερ, γιατί το ξέρω ότι Ντεφράι από είναι καλός.
0: Ο Παναθηναϊκός, απλώς τώρα, έχει...
1: Στείνεται τώρα.
0: Πολλούς σε θέσεις ίδιες. Δηλαδή έχει τώρα αυτή τη στιγμή 3 ή 4 που μπορεί να τους center for. Ποιος θα φαγωθεί από τους 4? Ο Τετέι.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Δεν μπορεί να ξέρεις πάντα, οι μεταγραφές οι καινούργιες, καινούργιο κοσκινάκι μου, και πού να σε κρεμάσω. Ο Τετέι έδωσε ό,τι έδωσε. Πάμε να δοκιμάσουμε έναν άλλον που θέλουμε να τον ανεβάσουμε.
1: Που τον έχουμε δει και τα λοιπά.
0: Δεν μπορεί να μπει ο Τετέι μπροστά από τον Ντέσσερς ή από τον Λιβάη Γκαρσία ή από τον Αστόντερ, πώς τον λένε τον άλλον. Άρα λοιπόν θα είναι τέταρτος.
1: Το Γιάνγκου στη σειρά.
0: Θα είναι τέταρτος στη σειρά.
1: Θα παίζει κανένα κύπελλο, θα παίζει ψυχολογία.
0: Είναι δυνατόν τώρα. Έχασε τον Παντελίδη που τον είχε και αυτόν.
1: Εντάξει, ο Παντελίδη δεν θέλει δουλειά, δεν είναι για εξτρέμ τώρα.
0: Ήταν μια λύση αξιόπιστη. Δυστυχώς οι μεταγραφές στις μεγάλες ομάδες γίνονται για να ικανοποιήσουν τους φιλάδους και τους οπαδούς. Δεν γίνονται με πρόγραμμα και προγραμματισμό τέτοιων που να είναι μακροπρόθεσμος. Γίνονται
1: μακροπρόθεσμος. Θα κλείσω τώρα γιατί πάω για δουλειά, θα σου πω και αυτό.
0: Έγινε.
1: Τι άλλο βλέπω που δεν βλέπω στην Ελλάδα, ναι, που το κάνουμε εσείς, ναι, που το κάνω και εγώ. Πάνε να ανεβάσει πιτσιρικά. Ένα-δύο πιτσιρικάδες. Ναι. Δεν πιστεύουμε. Δηλαδή, ανέβασε 5 από την πρώτη ομάδα, δεν θα κρατήσει και τους 5. Είπες ο ένας θα είσαι τυχερός άμα θα σου κρατήσει για βασικός και ένας για τίμιος για δεύτερος.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι και αυτούς, επειδή τα παιδιά πλέον δεν είναι όπως παλιά. Γι' αυτό βγάζαμε παλιά Έλληνες. Φεύγαινε κάτι Ζαγοράκηδες, κάτι Γιανακόπουλος, κάτι τέτοια. Πλέον υπάρχει το ίντερνετ. Ένας πιτσιρικάς τώρα που είναι 18 χρονών. Παίρνει μέσα στο κινητό και βλέπει, διαβάζει τι λένε τώρα αυτοί. Και πέφτει η ψυχολογία του αυτομάτως. Δηλαδή, σαν να βάζουμε και εμείς τα χέρια μας, τα μάτια μας να τα βγάζουμε.
0: Εντάξει, αλλά και οι πιτσιρικάδες σταματήσαν να δουλεύουν.
1: Ναι, όντως.
0: Σταματήσαν να δουλεύουν. Με παράδειγμα τον Μουζακίτη, τον οποίο έχω εγώ.
1: Ναι, όντως.
0: Έχω πει ότι ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Δεν μπόρεσε να τον πουλήσει φέτος το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω.
1: Δίπλα το Μουζακίτη στο κόπενε, στο Νέζε. Το Νέζε και ποιον άλλον είχε. Και το Φορτούνι.
0: Και το Φορτούνι, ναι.
1: Είχε ένα Νέζε σε πολύ καλή χρονιά που καθάρισε το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο δύσκολο.
0: Σημασία έχει τώρα ότι το παλικάρι αυτό δεν βλέπω να έχει μέλλον.
1: Εξέλιξη, ναι.
0: Και γιατί δεν δουλεύει, πιστεύω.
1: Να σου πω κάτι. Μου θυμίζει κάτι πιο ελαφρύ από το Μπουχαλάκι. Κάτι τέτοιο. Μου θυμίζει κάτι πιο ελαφρύ. Κάτι...
0: Ο Μπουχαλάκης ήταν άλλη περίπτωση, δεν ήταν.
1: Ναι, ο Μπουχαλάκης έκανε δύο δουλειές, τις έκανε καλά. Όλα τα άλλα δεν μπορούσε να. Δεν μπορούσε να τα κάνει σωματικά. Δεν γινόταν να τα κάνει. Δηλαδή τότε είχε και το Γιγέρνα μα.
0: Ας ολοκληρώνουμε για να.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Ακούμε.
2: Για χαρά, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
2: Τι κάνετε, καλά,
0: εσύ. Καλά, εσύ.
2: Εδώ στον αγώνα. Λοιπόν, εγώ όσο είπα για τον Παναθηναϊκό, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
2: Το μόνο που δεν συμφωνώ, γιατί είχα γίνει λιγάκι τοξικός εγώ πριν 5-6 μήνες εκεί στην εκπομπή του κυρίου Θέμη, με κάτι οπαδούς και από τον Παναθηναϊκό, που με λέγανε τοξικό. Και τι εννοώ. Είχα πει ότι το καράβι Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός, επειδή είναι μεγάλος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης για μένα, με τρομερά ωφέλη και για τον Ολυμπιακό και τις δουλειές και αυτά. Είναι ένας για μένα επιτυχημένος και επιχειρηματίας. Πιστεύω ότι τα τελευταία 2 χρόνια μετά το COVID έλεγα ότι το καράβι το πάει μόνος του και το οδηγάει για τα βράχια.
0: Κοίταξε, κανένας επιχειρηματίας δεν θα πάει το καράβι στα βράχια.
2: Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Ναι, όχι, ο ίδιος. Μπορεί οι επιλογές του. Δεν νομίζω ότι θελημένα. Αυτές είναι οι επιλογές του.
2: Α, δεν είπα εγώ θελημένα να το πάει. Αυτό δεν το εννοώ εγώ. Άμα τελειώσει, δεν καταλάβω.
0: Ναι.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3.

0: συντονισμένη. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Όλη αυτή μια ομάδα. Όταν όμως το ποδόσφαιρο φτάνει σε αυτά τα επίπεδα και πλέον γίνεται πανευρωπαϊκό, γιατί μην ξεχνάς, αρκετά χρόνια πριν το ποδόσφαιρο ήταν της φερακόσθενας εδώ στην Ελλάδα. Τώρα γίνεται πανευρωπαϊκό. Βλέπεις ότι οι Έλληνες παίχτες για πρώτη φορά τόση ποσότητα στο εξωτερικό, στο εξωτερικό, μπορεί να βοήθησε και το 2004. Ναι, βοηθήσανε και οι μεγάλοι παίχτες που ήρθαν και δίδαξαν τους Έλληνες παίχτες. Κοντά σε αυτούς έγιναν καλύτεροι. Ήταν η ένεση αυτή που χρειάζονταν, όπως τώρα αυτοί που πάνε στην Αμερική. Η Αμερική δεν είχε ποδόσφαιρο. Όπως αυτοί που πάνε στην Αραβία. Βλέπεις ότι μεγάλοι παίχτες πάνε στην Αραβία. Ό,τι είναι. Δεν ξεχνιέται το ποδόσφαιρο. Είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη ηλικία, δεν ξεχνιέται.
5: Άρα συμφωνείς μαζί μου για τίποτα άλλο.
4: Όχι, δεν έχω. Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ στο εξής. Ότι δεν μπορεί να καταδικάζουμε κανέναν, μα κανέναν, γιατί, όχι, γιατί αν αρχίσουμε και καταδικάζουμε σήμερα καταδικάζω τον Μαρινάκη, αύριο καταδικάζω τον Αλαφούζο, μεθαύριο καταδικάζω τον Ηλίοπουλο, παραμεθαύριο καταδικάζω. Διαρκώς θα είμαστε σε μια απόδοση καταδίκης, σε μια απόδοση λαθών. Αντί λοιπόν να αποδίδουμε λάθη στον επιχειρηματία ή στον μπροστάρι της ομάδος που είμαστε, δεν είναι καλύτερα να κάνουμε τις προτάσεις μας, να λέμε πρότασή μου εγώ αν ήμουν θα έκανα αυτό, είναι δικαίωμά του, η πρότασή μου είναι αυτή.
5: Δεν έχω εγώ τη δυνατότητα και όπως θες να προσθέσεις, όπως θες να πω κάτι εγώ του κ. Μαρνάκη και του κ. Αλαφούζου, αλλά λέω ότι βλέπω, γιατί και εγώ παρακολουθώ μπάλα 40 χρόνια.
4: Ναι.
5: Έχω ακούει με πολύ κόσμο και συζητάω με Κυριακούς και Παναγικούς και με όλους. Έχω και μια φιλία με τον κ. Σαραβάκου, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και θα τηλέφωνα και αυτά, τον έχω και πελάτη, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω ότι πάρω παράδειγμα και τον Αλαφούζο. Τελευταία ο Αλαφούζος, 2 χρόνια κάτι κάνει για τον Παναγικό και είναι πανεύρο, κάνει μπαμ. Δεν έχει πάει πανεπιστήμια να το ακούσει αυτό.
4: Ναι.
5: Έχει πάρει 10 παίκτες, μπορεί να είναι. Άρα να το βγουν. Έχει προσπαθήσει για την ομάδα. Ενώ πριν 10 χρόνια, 7, 8, 6, 5, δεν έκανε τίποτα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, έλεγε εγώ θα θέλω τα οικονομικά του Παναγικού να τα φτιάξω, τα οποία τα έχει φτιάξει, από ό,τι ξέρω και από ό,τι ακούω. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, από ό,τι ακούω. Και τώρα έχει ρίξει το βάρος, έχει κάνει μεταγραφές οι οποίες τις έχει πληρώσει και τις πληρώνει. Όποιος που λέει τον παίρνει, δεν ξέρω αν αμφιβάλλεται για αυτό που λέω.
4: Όχι, κοίταξε.
5: Έχει ένα δήλο τα τελευταία 2 χρόνια απεριόριστο ο κύριος Αλαφούζου.
4: Ανάλογα με τις δουλειές μας,
5: ναι,
4: αυτές με τις οποίες βγάζουμε χρήματα,
5: μάλιστα,
4: κάνουμε και το χόμπι μας.
5: Ακριβώς.
4: Εγώ μόνο αυτό έχω να πω για τον κύριο Αλαφούζο, για τον οποίο τον τιμώ, τον εκτιμώ. Ανάλογα με τις δουλειές μας, κατά πόσο πάνε καλά οι δουλειές μας, πάει καλά και το χόμπι μας.
5: Για να μιλήσει και κανένα άλλο, γιατί η κομπή είναι πάρα πολύ ωραία και έπεισε πάρα πολύ ωραία λόγια. Όπως είπε, αυτή και την κομπή τη δικιά σου τη διευθύνση, γιατί είχαν γίνει και πιο πολλά. Τέλος πάντων, εγώ δεν κάνω.
4: Όχι, όχι. Κοίταξε, ήταν ένα ξέσπασμα. Και ξέρει τι γίνεται. Δεν γίνεται να προσπαθούμε ο ένας να επιβληθεί του άλλου. Είτε με το έτσι θέλω, είτε με τις φωνές, είτε με την καζούρα. Μπορούμε να την κάνουμε. Δεκτή. Να ξέρουμε λοιπόν ότι ο Σάκης κάνει καζούρα. Ναι, κάντε.
5: Από τους 10 Ολυμπιακούς, ένας ο οποίος είναι τρομερά ξύπνιος, είναι κατάλληλα παιδιά.
4: Ναι.
5: Είναι ο Χάρης, ο οποίος λέει: κάνω και πλάκα. Είναι και χιούμορ, να υπάρχει λίγο διαφθόρμα.
4: Μα άμα δεν κάνεις την πλάκα σου,
5: αλλά μιλάει ένα τοξικό. Τους έλεγα το με τη λίγο να φύγει. Ακριβώς σε συμπαρέλαση.
4: Ναι.
5: Εντάξει, εγώ τι έλεγα, ρε παιδί μου, αλλά και για πλάκα. Άσχετα, μα δικαιώθηκα. Αυτό είναι άλλη περίπτωση τώρα. Ο Χάρης, ένας ο οποίος είναι το παιδί ο παδός, αλλά λέει και τα υπέρ και τα κατά.
4: Ναι.
5: Τα λέει. Αλλιώς θα καταλήξω και να πει κανένας άλλος ότι βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν ξέρω, δεν φταίει νομίζω με τη Λίβαρα. Εκεί θέλω να αναλυθώ. Δεν μου πέφτει λόγο, αλλά κάνω και μια κριτική γιατί και εγώ φυλάδωσα, έτσι. Όπως ο Παναθηναϊκό.
4: Κοίταξε, αν δεν φταίει με τη Λίβαρα, ας βγει σε μια δημόσια συζήτηση και να μας πει ποιος φταίει. Αν φταίει όμως με τη Λίπαρ, ας βγει ο ίδιος. Βέβαια, είναι 65 χρόνων άνθρωπος. Δεν έχει τη δύναμη ένας επαγγελματίας που είναι στο τέλος της επιχειρηματικής του. Πότε θα μιλήσει. Πότε.
5: Κύριε Δήμο.
4: Ναι.
5: Κύριε Δήμο, ξέρω πότε θα μιλήσει.
4: Πότε.
5: Εδώ είμαστε. Για να το πείτε, αν τον παλαιστή θα σου πει, μόλις θα φύγει, θα πει ότι έπρεπε να κάνω αυτό ή μου είπε αυτό ή οτιδήποτε. Μόλις θα φύγει, όσο είναι δεν μιλάει καθόλου.
4: Όχι,
5: μόλις
4: γιατί,
5: θα
4: φύγει, γιατί
5: μόλις
4: τότε.
5: Θα φύγει, θυμηθείτε μου.
4: Τότε, ό,τι και να πει, δεν είναι σοβαρό. Ό,τι και να πει είναι μετά από τη φυγή του ή από την απόλυσή του. Αν είναι σωστός να βγει και να το πει τώρα.
5: Ακριβώς.
4: Και οι φύλαθλοι και οι σωστοί οπαδοί θα βγουν και θα τον στηρίξουν αν έχει δίκιο. Εγώ δεν νομίζω ότι ένας φύλαθλος ή ένας τόσο οπαδός θα προτιμήσει να στηρίξει μια άσχημη κατάσταση όταν αυτή την κατάσταση στη βγάλει, αλλά να μιλήσει με στοιχεία. Έλα εδώ.
5: Εγώ το Γιάννη αυτό που του Πειραιά δεν έχω πρόβλημα κανένα. Έχουμε
4: έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, δεν με βοήθησε εκεί, με βοήθησε. Και να βγει και
5: ο Γιώργος από το Λονδίνο που ξέρει από μπάλα, ξέρει τον Ολυμπιακό. Ξέρει, μιλάει καλά, έχει απόψεις, το Ολυμπιακό τον πληρώνει. Εγώ τον Γιώργο έχουμε μαλώσει τόσες φορές, μου τα λέει, του τα λέω φιλικά βέβαια, έτσι έχουμε μαλώσει. Σαν φίλαθλοι, όχι τίποτα άλλο, έτσι να μην θεωρηθεί τίποτα άλλο. Έχει όμως την άποψή του. Τώρα υπάρχουν και κάτι ποιητές οι οποίοι λένε τα δικά του, λέει ότι φανέλα, τι φανέλα έχει χτες ο Ολυμπιακός. Μια ΑΕΜΕΚΑ έκανε 50 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός κάνει 200. Τι φανέλα είναι αυτή. Αλλά πρέπει να βάλουμε από αρχή να πούμε ότι κάτι γίνεται. Δεν έκανε ο Ολυμπιακός, απλά πράγματα. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ που μ' άκουσες.
4: Γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Έχουμε και ένα ωραίο κορίτσι από Θεσσαλονίκη που το ξέρω εδώ από το σταθμό του.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Ακούμε. Ακούει. Σε ακούω.
6: Ακούγομαι.
4: Ακούγεσαι.
6: Είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε χθες από την Αϊμέγεν. Το γεγονός δεν ωραιοποιείται ούτε δικαιολογείται. Έτσι δεν είναι.
4: Ναι.
6: Η ομάδα αστόχησε και ο Μεντιλίμπαρ έχει φυσικά τεράστιο μερίδιο ευθύνης επειδή δεν βρήκε και το στόχο. Η ομάδα απέτυχε. Και οι παίκτες έχουν όμως και αυτή τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την αστοχία. Και όταν αποτυγχάνει η ομάδα στην Ελλημοσθένη, έχει και η διοίκηση ίσως το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης αναλογικά για την αστοχία. Έτσι ναι, έτσι λέει η κοινωνία, η ζωή και οι αποφάσεις στις επιχειρήσεις. Στις κρίσεις, φίλε Δημοσθένη, κρίνονται οι πάντες. Κανείς δεν εξαιρείται. Αλλά αυτό, ρε φίλε, που δημιουργεί αρνητική εντύπωση από χθες το βράδυ, είναι οι δίθεν Ολυμπιακοί δημοσιογράφοι που ζήσανε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βραδιά της καριέρας του, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε. Τέτοια χαρά ούτε κι αν σηκώνανε το ανθοδοχείο. Τελικά ήρθε η ΙΤΑ που περιμένανε καρτερικά με το δάχτυλο στη σκανδάλι του πληκτρολογίου και το άρθρο έτοιμο με τίτλο «Τελειώνει ο Μεντιλίμπαρ», αποθηκευμένο από τον περασμένο Ιούλιο του 2025 εννοώ. Ναι. Τι λένε είναι αυτή η αερογράφη όπως τους λέω εγώ, οι βδέλες δηλαδή, που δεν κάνουν ρεπορτάζ, απλά κάνουν τάματα. Και ενώ δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τον αποκλεισμό ή να πούνε οτιδήποτε άλλο ποδοσφαιρικό ενημερώνοντας τους φιλάθλους, ξεσκονίζουν ήδη τον πάγκο για τον επόμενο εκλεκτοφορητό τους. Προπονητή εννοώ, έτσι.
4: Έχεις ανοιχτό το ραδιοφόνο σου κοντά?
6: Όχι.
4: Γιατί μου κάνει μια επιστροφή. Ωραία, συνέχισε.
6: Δεν ακούγομαι δηλαδή.
4: Μου κάνεις μια επιστροφή, μου κάνεις ένα βάθος. Σαν να είναι κάτι να ακούγεται
6: συγχρόνως. Δεν ξέρω, επειδή οδηγάω ίσως, δεν ξέρω, κάτσε μισό λεπτό να κλείσω τον παράθυρο, μισό λεπτό.
4: Καλό είναι όταν μιλάς στο τηλέφωνο να μην οδηγείς αν δεν έχεις bluetooth.
6: Ακούγομαι.
4: Ναι. Ακούγεσαι. Σε ακούμε.
6: Ακούγομαι.
4: Ναι, ακούγεσαι.
6: Λοιπόν, είναι αυτοί, δηλαδή αν μπορούσαν αυτοί οι τύποι, χθες θα μπαίνανε στα αποδυτήρια με σαμπάνιες και τσιφτετέλια, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και αδυναμία στη Χαλάουα και στο αισθησιακό λίκνισμα, δεν ξέρω αν τους έχει πάρει χαμπάρι. Διακριτικά πάντα και αυστηρά για το καλό δίθεν της ομάδος, έτσι λένε. Ο Μεντιλίμπαρ, φίλε Δημοσθένη, μπορεί να κριθεί όπως κρίνονται όλοι. Και μάλιστα αυστηρότατα, αν χρειάζεται. Να κριθεί όμως για τη δουλειά του, τις επιλογές του και τα αποτελέσματά του. Και όχι επειδή κάποιοι απέκτησαν προσωπική αλλεργία με τον άνθρωπο, επειδή δεν τους μοίραζε ποδοτυπίες και δωράκια και περιμένανε στη γωνία την πρώτη μεγάλη στραβή για να παρουσιάσουν την επιθυμία τους ως αγωνία του κόσμου. Είναι αλήθειες αυτές οι συνταγές. Πολύ μεγάλες αλήθειες. Χθες, φίλε Δημοσθένη, χάσαμε εμείς οι Ολυμπιακοί που μείναμε άϊπνοι. Ενώ οι συγκεκριμένοι τύποι έχουν την εντύπωση ότι κερδίσαν. Και δεν καταφέρανε να κρύψουν ούτε το μένος τους, ούτε τη χαρά τους, ρε φίλε. Και είμαστε υποχρεωμένοι μέσα από την εκπομπή σου, εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, να τους δώσουμε συγχαρητήρια, να πούμε.
4: Ναι, σε ακούμε.
6: Συγχαρητήρια στους αίτητους της δημοσιογραφικής εξέδρας του Ολυμπιακού τύπου. Δηλαδή, άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση για τη δημοσιογραφία των προσωπικών αποθυμένων, έφερε στον Ολυμπιακό. Μόνο που όταν χαίρεσαι, επειδή χάνει η ομάδα σου, δεν είσαι ο πιο απαιτητικός οπαδός, ρε φίλε. Ούτε ο πιο απαιτητικός δημοσιογράφος,
4: ναι,
6: και ο διορατικός αναλύτης. Δεν είσαι ο πιο Ολυμπιακός από όλους τους υπόλοιπους. Είσαι απλώς ο οπαδός του εαυτού σου με το κασκόλ του Ολυμπιακού για άλλοθη, προστατεύοντας απλά και μόνο το μεροκάματό σου. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είσαι Ολυμπιακάρα. Δεν σε έχασε Ολυμπιακός. Και οι συγκεκριμένες Ολυμπιακάρες νομίζουν, ρε στη Δήμο, ότι δικαιώθηκαν. Πάση περιπτώσει, να σου δώσουμε συγχαρητήρια και μια αναμνηστική πλακέτα που να γράφει ότι πανηγύρισα τον αποκλεισμό της ομάδος μου για να επιβεβαιωθεί η αιμονή μου. Τεράστιο μεγαλείο, ρε φίλε. Και μέχρι εκεί που δεν φτάνει η αγάπη για την ομάδα, φτάνει άνετα, ρε φίλε, το προσωπικό τους κόμπλεξ. Ρε εσύ, Δήμο, μόνο που ο χρόνος αυτούς τους τύπους τους τιμωρεί, γιατί αυτούς δεν θα τους θυμάται ποτέ κανένας. Άλλους θα τραγουδάνε στο Διενέγκε. Θα τραγουδάνε και θα αναφέρονται στο Μαρινάκι και στο Βάσκο Μεντιλίμπαρ. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι αυτοί που φέρανε το πρώτο στην ομάδα. Και όχι αυτοί που δεν φέρανε τίποτα. Που απλά είναι κολλημένοι σαν βδέλες σε αυτή την ομάδα και προσπαθούν απομυζώντας να συντηρήσουν, να βιοποριστούν μέσα από αυτή την αλήθεια. Κάποτε ο αετός, φίλε Δημοσθένη, ρώτησε το Γυμνοσάλιαγκα πώς έφτασε στην κορυφή. Ξέρεις τι το απάντησε ο Γυμνοσάλιαγκας?
4: Έρποντας και γλύφοντας.
6: Έτσι, μπράβο ρε φίλε. Να σε καλά, καλό υπόλοιπο.
4: Να σε καλά, καλό απόγευμα. Πάμε παρακάτω στον επόμενο.
7: Έλα, Δημό.
4: Ακούμε.
7: Γιάννης από τον δρόμο, καλησπέρα.
4: Γεια σου Γιάννη.
7: Ήθελα να πω, άκουσα πριν αυτή το προβάθμιση το ευρωπαϊκό κύπελο ή κόμπερες, Ευρώπα ή Τζαμπιονίκ, για μια ελληνική ομάδα, από τη στιγμή που έχει φτάσει τελικό και έχει αποκλείσει Άστον Βίλα, Φενέμπαξε, Φιωρεντίνα, δεν είναι ένα καθημερινό γεγονός και να σηκώσει το κύπελο. Γιατί και στα 103-104 χρόνια του Ολυμπιακού, εγώ μιλάω σαν Ολυμπιακός. Δεν έχει τύχει αυτό. Δεν το έχουν καταφέρει όλες οι ομάδες του Ολυμπιακού. Όπως δεν έχουν καταφέρει και οι ομάδες οι άλλες ελληνικές.
4: Ναι.
7: Παραδείγματος χάρη, η ΑΕΚ έφτασε να παίξει έναν ημιτελικό με μια ομάδα 15ης θέσης από την Ισπανία. Να δεις πόσο διαφορά είναι να κάνεις μια νίκη σε ένα ευρωπαϊκό αγώνα. Και αποκλείστηκε. Ήταν τόσο κοντά, αλλά δεν έφτασε ποτέ να την πηγή που λέμε. Δεν ξέρω πότε η ΑΕΚ και κάθε ΑΕΚ θα φτάσει σε τόσο κοντινή απόσταση στην σύγχρονη ιστορία της. Γι' αυτό το επίτευγμα του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να καταλαβαίνεις.
4: Είναι γενικώς μια επιτυχία που δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού, είναι ελληνική επιτυχία.
7: Είναι ελληνική επιτυχία.
4: Δηλαδή την έκανε ελληνική ομάδα. Μην το βλέπουμε μόνο σαν οπαδικά.
7: Δηλαδή,
4: και όποια ομάδα και να την είχε κάνει, θα λέγαμε είναι μια ελληνική επιτυχία.
7: Οι συγκεκριμένοι παίχτες που βρεθήκαν τη χρονική περίοδο.
4: Δηλαδή, όταν λες Ολυμπιακός Ελλάδος.
7: Ναι,
4: δεν λες Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ο Πειραιάς είναι Ελλάδα, δεν είναι.
7: Έχουν περάσει εκατομμύρια παίχτες από όλες τις ομάδες. Ένα όνειρο είναι αυτό και δεν μπορούν να το πραγματοποιήσουν και παίχτες με μεγαλύτερο ταλέντο. Ναι. Όταν, και μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι ανταμείβονται στο 100% ή στο 1000% οι προσπάθειές σου, τότε νιώθεις υπερήφανος. Και αυτό το έκανε η ομάδα μου με προπονητή τότε τον κύριο με τη Λίπα.
4: Ναι, ναι.
7: Και τώρα ακόμα. Θέλω να πω λοιπόν, μην υποβαθμίζουμε αυτό το θεσμό, γιατί ίσως ποτέ να μην το καταφέρει μια άλλη ομάδα. Τα χρόνια που ζούμε.
4: Και είναι το πιο σίγουρο ότι μπορεί να μην το καταφέρει.
7: Μπορεί να μην το καταφέρει, να φτάσει.
4: Γιατί βλέπεις ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες όλο και περισσότερο ενισχύονται. Όλο μπαίνουν και οι ιδιοκτήτες με αρκετά λεφτά και προσπαθούν να κάνουν καλύτερη την ομάδα. Βλέπεις μια νορβηγική ομάδα, η Bodø Glimt, που μέχρι προχτές ήταν κάτι που δεν την ήξερε κανείς και ξαφνικά προκρίνεται για τρίτη συνεχή φορά.
7: Έχουν βάλει τις βάσεις και οι άνθρωποι.
4: Γιατί δουλεύουν, πήραν κάποιους παίκτες, τους κράτησαν, τους δούλεψαν. Έχουν ένα γήπεδο που είναι πάρα πολύ δύσκολο γήπεδο. Οι παίκτες το συνήθισαν, οι δικοί τους στο γήπεδο. Όποια ομάδα και να πάει εκεί, δυνοπαθεί να παίξει.
7: Σίγουρα.
4: Και ειδικότερα, αν πας χειμώνα εκεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
7: Το συμπέρασμα σε αυτό μου είπες ότι οι ομάδες δεν αγοράζονται, οι ομάδες χτίζονται.
4: Ναι.
7: Όσους παίκτες και να πάρουν ελληνικές ομάδες.
4: Μα αυτό λέω.
7: Οι υπερασπίες να πληρώσουν, που λέγαμε.
4: Π.χ. ο Ολυμπιακός, εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει χτίσει.
7: Σίγουρα, όπως και οι άλλες ομάδες.
4: Επισκευάζει, διαρκώς επισκευάζει, κάνει επισκευές. Ένα κτίριο, ή το χτίζεις από την αρχή, γιατί ό,τι επισκευή και να κάνεις είναι μικρής διάρκειας.
7: Σίγουρα, ο Ολυμπιακός έχει ένα μαξιλαράκι όμως. Και αλλά και πάλι, σου λέω, έπαιξε χθες ένα ευρωπαϊκό αγώνα που ήταν στο Ζάμπιο Λίνκ. Μπορεί να μην ήταν έτοιμος να περάσει. Από εκεί και πέρα όμως, στο θεσμό τον ελληνικό τώρα. Όπως είπαμε, διαφωνούμε και με τον κύριο Μεντιλίβαρ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορούμε να δούμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο μεταγενέστερα χωρίς αυτόν ή με αυτόν. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει. Αλλά από εκεί.
4: Ουδής αντικατάστατος. Αυτό το είπαμε και την αρχή.
7: Δεν είναι αντικατάστατος. Τα είπαμε και χθες το βράδυ. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος. Πιστεύω στην Ελλάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν θα είναι κάποιο. Η Ευρώπη είναι πολύ πιο ανταγωνιστική. Λοιπόν, όπως να είναι και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός μην το ξεγράφετε, κύριε Δήμο, και οι άλλοι που ακούνε εδώ.
4: Κανείς δεν ξεγράφει καμία ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις μεγάλες ομάδες, τις 3-4-5 ομάδες μεγάλες στο ελληνικό πρωτάθλημα. έχει περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία δεκαετία, έχει τις περισσότερες εκπροσωπήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχει πάει καλύτερα, γι' αυτό και το δείχνει και η βαθμολογία του, στη η ευρωπαϊκή βαθμολογία του, γι' αυτό και αύριο και στις 28 του μήνα μπαίνει στους δυνατούς του Europa. Δεν ξεγράφουμε κανέναν. Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ για να πούμε τις απόψεις μας, για να πούμε τους προβληματισμούς μας. Δεν είμαστε εδώ για να υποδείξουμε σε κανέναν τι θα κάνει. Εμείς μπορούμε να πούμε. Μπράβο. Εμείς εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δηλαδή,
8: αλλά
4: μου παρουσιάζεις αυτό το, αυτό το θέαμα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το θέαμα.
8: Ναι.
4: Δεν είναι μόνο οι νίκες που κάνουν μια μεγάλη, μια ομάδα μεγάλη.
8: Όχι, είναι και το αποτέλεσμα.
4: Είναι και πώς παίζει. Είναι και πώς παίζει. Ο Λεβαδιακός στο περσινό πρωτάθλημα, μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ζήλευες να τον βλέπεις.
8: Ναι, μετά
4: θυμάσαι ξαφνικά προς το τέλος πώς λειτουργούσε.
8: Μετά
4: η ίδια ομάδα δεν ήταν.
8: Ναι, μετά το κύπελο με τον Όφη. Καλά, τώρα ο Λεβαδιακός έχει και ένα βεβαιωμένο παρελθόν.
4: Ναι, μην τα λέμε τώρα. Εντάξει, αλλά η ίδια ομάδα δεν ήταν.
8: Ήταν
4: και πριν
8: ομάδα,
4: και μετά. Άλλαξαν οι παίχτες. Όχι.
8: Όχι.
4: Όλα κρίνονται στο τέλος, στο αποτέλεσμα.
8: Ναι, να πω και για τις σύγχρονες πληθύες που φωνάζαν 6 μήνες όταν φύγει με τη Λίμπαρ. Κάποια στιγμή μπορεί να δικαιωθούν. Και εμείς 6 χρόνια λέμε ότι άμα φύγει ο Μητσοτάκης και φύγει, δεν θα δικαιωθούμε. Έτσι δεν, κύριε Δήμο?
4: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι κάτι που.
8: Θα δικαιωθούμε μετά από 6 χρόνια. Και αυτοί, αν φωνάζουν ένα χρόνο, κάποια στιγμή θα δικαιωθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο.
4: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε στον επόμενο. Σ' ακούμε. Ακούμε. Πάμε. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μαζί για 30, για 41 ακόμα λεπτά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Και το βράδυ στις 9 θα συνδεθούμε με το Λίμπερο 107,4 Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Eindhoven στο, με την Anderlecht στο Βέλγιο. Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Ακούμε. Ακούω. Ακούγεσαι. Με ακούς? Έλα, ακούγεσαι. Πάμε στον επόμενο, γιατί δεν μιλάει. Πάμε στον επόμενο. Με ακούς? 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι πολλά τα τηλέφωνα. Πάρα πολλά τα τηλέφωνα και οι γραμμές, η μία πέφτει πάνω στην άλλη. Πάμε στον επόμενο να δούμε. Να δούμε τι θα μας έχει το τηλεφωνικό κέντρο. Έχω λοιπόν να πω ότι βλέπω και τα μηνύματά σας στο Viber. Προσέξτε, το λέω και άλλη μια φορά. Αυτός ο σταθμός θέλει ήθος. Δεν γεννηθήκαμε ή δεν φτιαχτήκαμε εδώ να κάνουμε τον άλλο να κλαίει. Είμαστε εδώ για να γελάμε όλοι, να περνάμε καλά όλοι. Αν είναι να κάνουμε κάποιους να κλαίνε, κάποιους να μην περνάμε καλά, τότε κάτι δεν κάνουμε καλά. Όσο λοιπόν είμαι εγώ στη διοίκηση αυτού του σταθμού, θέλω να το σέβεστε αυτό το πράγμα. Θέλω να μπορείτε όλοι να πείτε τη γνώμη σας και να μην προσβάλλετε κανέναν. Μπορεί εν τη ρήμη του λόγου και εγώ να ξεφύγω κάποια στιγμή, αλλά όπως βλέπετε ο μέσος όρος είναι ο σεβασμός. Πάμε λοιπόν, σε ακούμε, φίλε.
9: Ναι, γεια σου, αγόρι μου.
4: Γεια σας.
9: Ακούω το σταθμό σου πολύ καιρό.
4: Ναι.
9: Δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός. Είμαι φίλαθλος και αγαπάω τις ομάδες αυτές, όπου
4: ναι,
9: τα παίζουν, ας πούμε, είμαι μαζί τους.
4: Μάλιστα.
9: Ακούω τώρα πάρα πολλούς που λένε διάφορα.
4: Ναι.
9: Οι περισσότεροι από αυτούς που ακούω δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο το παίζουμε 11 και 11.
4: Ναι.
9: Εχθές ο Ολυμπιακός, θέλω να κάνω μια κριτική, μιλάμε για την ομάδα, ότι είναι ανοργάνωτη, ότι είναι εκείνο, άλλο. Να φύγει ο προπονητής. Ρε παιδιά, εχθές ο Ολυμπιακός έπρεπε σε αυτή την ομάδα να βάλει 5. Ήταν άτυχος, του βγάλανε τον παίχτη έξω. Έχασε τόσες ευκαιρίες. Αυτά τα παιδιά είναι Ολλανδοί, τρώνε σίδερα. Και άμα ξέρεις όπως ξέρεις, γιατί έχεις μια εμπειρία, όταν ξεκινάνε δύο νέοι για να γίνουν ποδοσφαιριστές, όταν ένας έχει ταλέντο, ο άλλος έχει θέληση και προπονιόνται, ας πούμε, έχουν το 100% της προπόνησης, το ταλέντο επειδή ξέρει περισσότερο από τον άλλο που έχει θέληση, είναι λίγο τεμπελάκος. Ο άλλος που έχει θέληση και προπονιέται, γίνεται στο τέλος καλύτερος από τον άλλον. Λοιπόν, τώρα θέλετε να διώξετε το Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή. Έναν άνθρωπο κύριο, έναν άνθρωπο που ξέρει πολλά πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο. Μόνο από τις αλλαγές που κάνει, βλέπετε τι κάνει. Λέτε για τον Μπουζακίτη, ένα παιδί 18 χρονών, ότι κάει και πάει, τι κάει. Εδώ ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή έβαλε το μέλλον του για να βάλει και τον άλλο που πήγε στην Αγγλία, το παλικάρι του, που το πήρε η Μπράιντον, πήρε η ομάδα τόσα λεφτά. Έφτιαξε τον Τζολάκη, που ο Τζολάκης το βρίζαμε στις αρχές. Το παιδάκι αυτό το έφτιαξε, έβγαλε και 4-5 άλλα παιδάκια. Και τώρα του βάζει το κεφάλι στον τροχό. Εκτός έπρεπε οι Ολλανδοί να φάνε 5. Ύστερα δεν είναι οι Ολλανδοί Τούρκοι. Παίζουν ποδόσφαιρο και τρέχουν και κάνουν και ράνουν. Δηλαδή που δεν έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός, για πέστε μου ρε παιδιά εσείς, που ξέρετε από ποδόσφαιρο.
4: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δεν έχασε χτες. Ο Ολυμπιακός έχασε την πρόκριση στο Καραϊσκάκι.
9: Από την ατυχία του.
4: Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι έπρεπε.
9: Λέμε και τα παλιά. Δεν λέμε και τα παλιά. Στο νέο λέμε. Άσε το τι έχασε. Ναι. Δεν
4: δεύτερο.
9: Κοιτάμε το παρελθόν τι έγινε.
4: Η κόκκινη του Φορτούνη. Εάν δεν έπαιρνε την κόκκινη εκεί ο Φορτούνης και έμενε με αυτή την.
9: Δεν το ήθελε, ρε παιδί μου. Πάνω στη διεκδίκηση αυτά γίνονται.
4: Ναι, εντάξει, γίνονται, αλλά όταν βλέπεις ότι έχεις μια εχθρική διαιτησία, γιατί η διαιτησία.
9: Εκεί πήγα να σου πω.
4: Δεν ήταν η καλύτερη.
9: Που με βοηθάς.
4: Η διαιτησία
9: εχθές τον Ολυμπιακό τον έσφαξε.
4: Ήταν εκνευριστική. Πολύ εκνευριστική.
9: Εκνευριστική και τα σκοτώσαν τα παιδιά. Ύστερα φωνάζουν αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Τώρα τι θέλει να φύγει, τι είναι αυτό. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ήταν, ρε παιδιά.
4: Όχι, δεν είπε κανείς, δεν νομίζω. Ναι,
9: λοιπόν, όλοι τον κατηγορείτε ότι δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός εχθές, αν δεν είχε την ατυχία και δεν του έβγαινε έξω ο παίκτης, ο Φουρτούνης, θα τρώγανε 5 αυτοί, το λέω εγώ. Άσε που χάσανε 3 γκολ στα τελευταία λεπτά, στα 5 λεπτά, χάσανε 2 σίγουρα γκολ.
4: Ναι, ναι.
9: Όπως και παίζανε ελέγχεται... μέσα σε ένα ηφαίστειο παίζανε.
4: Ελέγχεται...
9: Δεν παίζανε, ας πούμε, σε ένα ηφαίστειο.
4: Κοίταξε, ελέγχεται ο διαιτητής και για τη φάση
9: βεβαίως
4: του Ρόκα, που αυτή
9: ναι,
4: η φάση παίρνει πολλή συζήτηση. Μπορεί να ήταν
9: βεβαίως,
4: πέναλτι. Γιατί αν εκεί δινόταν το πέναλτι αυτό, ήταν και δινότανε, τότε θα άλλαζαν τα πράγματα. Επίσης, η διαφορά... χθες πήραν δύο ελληνικές ομάδες. Ξέρεις, να βλέπεις ένα γήπεδο να βράζει γεμάτο με δεν ξέρω πόσο, 25-30 χιλιάδες
9: κόσμο,
4: και από την άλλη
9: τώρα
4: να βλέπεις ένα άλλο γήπεδο δίπλα μας εδώ στη Σόφια και να έχει 100 φιλάθλους της ομάδας της γηπεδούχου. Δηλαδή είναι δυστυχώς η μοίρα των μεγάλων ομάδων. Αυτή κάποια στιγμή οι μεγάλες ομάδες την πατάνε, οι μικρές και να την πατήσουν δεν φαίνεται, είναι μικρή, συνηθισμένη.
9: Δεν ήταν μια ομάδα μικρή.
4: Η Νάιμέγγεν ήταν μια μεσαία
9: είναι
4: ομάδα,
9: μια ομαδάρα, είναι μια ομαδάρα
4: καλά δομημένη
9: βεβαίως,
4: με πολύ καλό σύστημα που μπορεί
9: βεβαίως
4: και το αλλάζει ανά πάσα στιγμή από 4-3-3, ναι.
9: Τα συστήματά τους, εντάξει, αυτά είναι θέμα προπονητού, δεν είναι...
4: Το κάνει 3-3-4. Έβλεπες ότι το εξάρι και το οχτάρι ξαφνικά, ο ένας γινόταν από εδώ εξτρέμ, ο άλλος γινόταν δεύτερος επιθετικός.
9: Αν το συγκρίνεις από νάδες, αυτούς με του Ολυμπιακού.
4: Τρέχανε είναι πάνω κάτω. Τρέχανε
9: σε διπλάσια αξία Ολυμπιακός, ναι, σαν ταλέντα. Έχει ομαδάρα Ολυμπιακός, έχει παιχταράδες. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
4: Ναι.
9: Σου μιλάω ειλικρινά, ούτε Παναθηναϊκός. Mm. Αλλά εχθές ο Ολυμπιακός, εγώ στεναχωρέθηκα.
4: Ναι, ναι.
9: Έπρεπε αυτοί εδώ πέρα να φάνε 5 γκόλα τον Ολυμπιακό. Mm. Ήταν άτυχος. Αυτό το παιδάκι το Ρέτσο, ρε, ο μεγαλύτερος παιχταράς σήμερα στην Ευρώπη. Στη θέση αυτή δεν υπάρχει άλλο σαν το Ρέτσο. Και όλοι τον κατηγοράτε. Δεν ξέρετε, ρε, από ποδόσφαιρα αυτοί που παίρνετε τηλέφωνο οι περισσότεροι.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι κατηγόρησε κανείς.
9: Έχουν μείνει να πούμε πριν 100 χρόνια. Άκουσε, και σε ρωτάω την εποχή εχθές, τη δικιά μας.
4: Κατά την άποψή μου.
9: Μπορούσαμε εμείς να παίξουμε μπάλα με τα σημερινά παιδιά που έχουν ατοχή, ας πούμε, όχι, και όχι, τρέχουν 90 λεπτά.
4: Όχι, όχι.
9: Είναι 34 χρονών αυτός ο Ρετινέη, πώς το λένε, να πούμε. Και τώρα κάτω στο γηπέδο, ρε παιδιά, και το βρίσκουν, να πούμε.
4: Δεν νομίζω. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε λίγο. Να σε ευχαριστούμε που πήρε. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο.
10: Γεια σας.
4: Γεια σου. Σε ακούμε.
10: Ακούγομαι.
4: Ναι, ακούγεσαι πολύ καλά.
10: Α. Μιλάω στον πληθυντικό. Συγγνώμη για χθες, δεν ήθελα ότι μιλάμε μαζί.
4: Ναι, ναι.
10: Ακούτε.
4: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω. Χαμηλώστε λίγο το ράδιο, γιατί κάνει. Αν έχετε ανοιχτό ράδιο. Σας ακούω πολύ καλά. Σας ακούω πολύ καλά. Να με ακούτε από το τηλέφωνο.
10: Ωραία, από το τηλέφωνο. Λοιπόν, λέω, είσαι ο κύριος Δήμος.
4: Ναι, ναι. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Να σας ακούω, ναι.
10: Από ό,τι μαθαίνω, είσαι στη διοίκηση του.
4: Ναι.
10: Εγώ έχω να σας δώσω συγχαρητήρια πάντως, κύριε. Δεν ξέρω, εγώ είμαι μεγάλη ηλικία. Εγώ δεν ξέρω σε τι ηλικία είστε εσείς.
4: Κλείνω αλλά... τα 66. Κλείνω.
10: Ορίστε, δεν σας ακούω καλά.
4: Κλείνω τα 66.
10: Ωραία, να ζήσετε να είστε καλά.
4: Επίσης.
10: Έχετε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα.
4: Mm-hmm.
10: Και θα ήθελα να το διατηρήσετε. Συμφωνώ απόλυτα. Α, για ένα πράγμα δεν συμφωνώ. Τον Αύγουστο, πώς τον είπατε, το Αύγουστος μήνας είναι. Στην αρχή είπατε, καταραμένος κάτι.
4: Ο Αύγουστος είναι ο καταραμένος μήνας των ελληνικών ομάδων. Όλες οι...
10: Όχι, δεν συμφωνώ. Ο Αύγουστος είναι καλός μήνας γιατί γιορτάζει η Παναγία.
4: Ναι, είπα για τις ομάδες εγώ, δεν είπα για...
10: Ναι, εντάξει, το είπατε κάπως αλλού.
4: Είναι... Οι μεγαλύτερες ατυχίες των ομάδων έχουν γίνει μήνα Αύγουστο, να θυμάστε.
10: Ναι, όχι, εντάξει. Εσείς το είπατε αλλιώς. Μπορεί να το θυμάστε. Ο μήνας Αύγουστος είναι αυτός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Παλιός ακροατής είναι, επί Γεωργίου ακόμα.
4: Ναι.
10: Όταν είχε έρθει, όταν. Δεν ξέρω αν είσαι
4: σαν τότε. Ναι, ο κύριος Γεωργίου, ναι.
10: Εν πάση περιπτώσει. Δίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα στα νέα παιδιά. Συγχαρητήρια γι' αυτό.
4: Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας πια.
10: Ορίστε.
4: Αυτή είναι η επιδίωξή μας να προωθήσουμε νέα παιδιά.
10: Και
4: με τα λάθη τους, με τα καλά τους, αλλά καλύτερα νέος με λάθη παρά παλιός με πάθη. Είναι το δικό μου μότο. Καλύτερα να είναι ο νέος να κάνει τα λάθη του, από τα οποία να μαθαίνει, παρά ο παλιός που έχει τα πάθη του και δεν μαθαίνει ποτέ.
10: Κύριε Δήμο, με το θάρρος.
4: Ναι, ναι.
10: Πρέπει και εμείς οι ακροατές να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε μια εταιρεία, σε υποστηρική σας έναν οργανισμό και κάνουν το παν για να μπορούν να είναι σωστά. Το βλέπω. Δηλαδή, έχουν του βάλει πολλές τρικλοποδιές.
4: Mm-hmm.
10: Δεν είναι σωστό, παιδιά, στις ακροατές. Αυτά τα παιδιά όταν 24 χρόνια, 25 και μπορούν και χειρίζονται ορισμένους ακροατές, πρέπει να έχουν κάποιο ταλέντο. Έχουν κάποια ψυχραιμία. Τα νέα παιδιά έχουν μεγάλο στομάχι. Αντέχουν. Οι μεγάλοι δημοσιογράφοι δεν αντέχουν πολλά. Συμφωνείτε?
4: Όχι μόνο δεν αντέχουν, δεν ανέχονται και πολλά. Το ανέχομαι είναι κοντά με το αντέχω.
10: Εγώ έχω να δώσω συγχαρητήρια. Ούτε έχω κανένα λόγο. Μου κάνω συγχαρητήρια. Εγώ στην ηλικία είμαι 80 φεύγα. Λοιπόν. Πολύ, πάρα πολύ από άλλους σταθμούς και το είπα. Ενώ σε εσάς έπιανα γραμμή αμέσως με το πρώτο τηλεφώνημα, σε άλλους σταθμούς περίμεναν 10 και 15 λεπτά για να μιλήσουν.
4: Κοιτάξτε, εμείς δεν εδώ δεν κοσκινίζουμε τα.
10: Μισό λεπτό. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω.
4: Ναι.
10: Τώρα οι όροι έχουν αντιστραφεί. Ενώ πρώτα δεν είναι εύκολο πια να μου γραμμεί, προφανώς να ήταν έτσι αυτό, ενώ η άλλη σταθμή. Τώρα έχει γυρίσει και πολλοί αυτοί που παίρνουν σε ένα, κάποιον άλλο συγκεκριμένο σταθμό, δεν θέλω να πω όνομα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα έχουν προσχωρήσει στο δικό σου σταθμό. Αυτό και μόνο είναι μια υγεία. Γιατί όλοι οι ακροατές λένε μπράβο στο παιδί αυτό, δεν λέω ονόματα, όλα τα παιδιά που συμμετέχουν εκεί, θα πω για όλους. Εντάξει, θα πω για το Θέμη, εγώ που το συμμαθώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, μπράβο στο Θέμη, μπράβο στο Θέμη. Όλοι, ακόμα και αντίθετοι που έχουν απόψεις, το βοηθάνε αυτό το παιδί.
4: Ναι.
10: Και γενικά αυτό δεν οφείλεται μόνο στο Θέμη, οφείλεται και στη διοίκηση του σταθμού. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο, είμαι ο κύριος Γιώργος Αδοχολαργό. Πολλές φορές μιλάμε, εντάξει, τοξικός προσπαθώ να μην είμαι, αλλά τον τελευταίο καιρό αυτός ο σταθμός, δεν ξέρω, ξεκίνησε αυτά τα καμώματα, ξεκίνησαν από την Ερασπορ την βραδινή, την οποία τελικά έκλεισε με ακροατές. Δεν υπήρχε ακροατές, γινόταν το χάος εκεί.
4: Ναι.
10: Θέλω να πω και με δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν κάποια εμπειρία, γιατί είναι κάποια χρόνια πολλά. Με αποτέλεσμα, και μια και είπα, ένα βραδινό 12 με 2, πώς θα το βλέπατε, μεγάλη ακροματικότητα.
4: Κάθε βράδυ στις 12, μετά, μάλλον από τις 10 το βράδυ και τώρα από τις 11, από την καινούρια χρονιά, από το Σεπτέμβριο, νομίζω ανοίγει τα μικρόφωνα ο Βασίλης ο Γερασίμου και θα τα ανοίγει κάθε βράδυ από τις 11 έως τις 4, κάθε βράδυ. Είναι ανοιχτό μικρόφωνο από τις 11 μέχρι τις 4, Βασίλης Γερασίμου.
10: Και παίρνουν και δέχονται και τηλέφωνα.
4: Ναι. Και ασφαλώς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, το ραδιόφωνο, πέρα από το να πω τη γνώμη μου, είναι συντροφιά. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι τους μόνοι, προβληματισμένοι, δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια ή δεν μπορούν να βγουν έξω και να κάνουν με την παρέα τους, και το ραδιόφωνο είναι μια συντροφιά. Είναι το μοναδικό μέσο που έχει αυτή τη δύναμη να κάνει, να κάνει συντροφιά.
10: Από τα νοσοκομεία παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι είμαστε στο νοσοκομείο και η παρηγορία μας είναι να ακούσουν.
4: Μα αναγκαστικά
10: αυτό οι κύριοι της Ερασπορ δεν το εκτίμησαν. Γιατί είναι καρεκλοκένταυροι. Έχω να το πω εγώ.
4: Κοιτάξτε, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να τους κρίνω. Είναι εργαζόμενοι, δεν ξέρω αν το κάνουν αυτοί. Εγώ εκείνο μπορώ να πω ότι.
10: Εγώ αυτό την που ξέρω ότι κόψανε.
4: Την αέρα που όλοι πληρώνουμε, η αέρα που όλοι πληρώνουμε, πρέπει να προβληματιστεί, γιατί δεν είναι μαγαζί ιδιωτικό, είναι δημόσιο μαγαζί.
10: Δεν μπορεί να βγαίνει αυτοβούλος και να κόβει ένα σταθμό που τον ακούμε χρόνια τώρα σήμερα, ναι. Και τον ακούγαμε,
4: ναι.
10: Και αυτομάτως κάποιος να παίρνει μια απόφαση, γιατί όντως είχε γίνει πάρα πολύ κακό με τους ακροατές που παραφέρθηκαν, 3, 4, 5, ναι, είναι, ναι, αυτοί, ναι, που πήραν στο λαιμό τους και όλους τους άλλους με αποτέλεσμα.
4: Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, από την ώρα που δεν μπορούν να ελέγξουν το ακροατήριο, εγώ αν είδατε σε ένα ξέσπασμα στην αρχή της εκπομπής, σε ένα ξέσπασμα, γιατί κάποια πράγματα δεν αντέχονται, είναι μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Είπα
10: ότι. Η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει.
4: Είπα ότι κάποιοι, έχουν. Με κάποιους έχουμε παραγνωριστεί. Μας βλέπουν αλευρωμένους και μας θεωρούν μιλονάδες. Νομίζουν ότι είμαστε από τον νομό Κοροϊδίας, ενώ είμαστε από τον νομό Κορινθίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι. Δεν ανέχομαι όσο διοικώ αυτό το σταθμό κανένας μα κανένας να υποβαθμίζει την προσωπικότητα και το ήθος του άλλου. Όσο είμαι εδώ θα είμαι αυτός που θα διασφαλίζω το ήθος, θα διασφαλίζω αυτή την ομορφιά, να μιλάμε σαν φίλοι, να μιλάμε όπως παλιά που πηγαίναμε όλοι μαζί στο γήπεδο, που κέρναγε ο ένας τον άλλον, κέρνα εσύ το σάμαλι, να κεράσω εγώ το ταμ-ταμ, αν όχι, τα θυμάστε. Αυτά, εμείς είμαστε εραστές αυτής της εποχής.
10: Αυτά δεν υπάρχουν.
4: Αυτή η εποχή λοιπόν, αφού δεν μπορεί να υπάρξει στο γήπεδο, ας υπάρξει τουλάχιστον σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτό το ραδιόφωνο. Η συντροφιά, αυτό το ραδιόφωνο, απαιτώ και αιτούμε από τους ακροατές να γίνει μια συντροφιά. Μια καλή συντροφιά. Να σεβόμαστε ένας τον άλλο. Βγάλετε τα μίση και τα πάθη σας αλλού, όχι εδώ. Εδώ όποιοι θα βγαίνετε, σας παρακαλώ να σέβεστε τον άλλον. Πονάει ο άλλος. Όταν πονάει ο άλλος, δεν τον πατάμε. Όταν είναι κάτω ο άλλος, δεν τον πατάμε. Του δίνουμε το χέρι να σηκωθεί.
10: Αυτά που λέτε είναι ισχύουν την εποχή αυτή, στα χρόνια που ζούμε.
4: Εγώ, σε μένα τουλάχιστον ισχύουν. Δεν έχω, εγώ και τα παιδιά μου, γιατί έχω 4 γιους, και τα παιδιά μου, αυτό πράγμα, αυτό διδάσκω. Σεβασμό, αξιοπρέπεια, σεβασμό στον συνάνθρωπο. Δεν ενοχλείς κανέναν, γιατί θα ενοχληθείς. Όταν ενοχλείς, ενοχλείσαι.
10: Μα τους αρέσει να ενοχλείς.
4: Όταν πειράζεις, πειράζεσαι. Και μετά το ένα φέρνει το άλλο και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά του Κατσούρη, του Μιχάλη, του όλων αυτών που την πλήρωσαν, γιατί κάποιοι τους έσπρωξαν προς τα εκεί. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά τα γεγονότα που γίνονται στα γήπεδα και σκοτώνονται άνθρωποι. Ο καθένας που στέλνει το παιδί του στο γήπεδο, αφήνει το παιδί του μάλλον να πάει στο γήπεδο, θέλει να γυρίσει.
10: Και να
4: δεν θέλει να το φέρουν σε κασόνι.
10: Και να σας πω, αργιεινή εντύπωση μου προκαλεί mm-hmm. και το γεγονός, και κλείνω με αυτό γιατί το παρατράβηξα. Δεν είναι ωραίο να μιλάς, να παίρνεις το τηλέφωνο, μιλάς και να ακούγεται από έναν ακροατή προς τον άλλον mm. λόγω μηνυμάτων, να μην μπορεί αυτός που παίρνει τηλέφωνο να απαντήσει στα μηνύματα. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Βρείτε το εσείς, θα ξέρετε.
4: Όχι, αλλά... εγώ είπα όλα τα μηνύματα αυτά που ξεφεύγουν από την κοινή λογική και την κοινή ηθική ευθύνη, όλα αυτά δεν θα μεταδίδονται. Και αυτοί που τα στέλνουν, όταν προσβάλλουν άλλους ανθρώπους, όχι απλώς δεν θα μεταδίδονται, θα αποκλείονται. Να το ξέρετε, σας το λέω αυτό το πράγμα, όποιος ξαναπροσβάλλει άλλον άνθρωπο μέσω αυτού του ραδιοφώνου, θα αποκλείεται από αυτό το ραδιόφωνο. Εγώ δεν θέλω τέτοιους ακροατές. Εγώ θέλω ακροατές με ήθος, θέλω ακροατές με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, θέλω ακροατές που να σκέφτονται το κοινό καλό, όχι μόνο το καλό το δικό τους. Δεν θα χαίρομαι εγώ για να λυπάσαι εσύ. Θα χαίρομαι και εγώ και θα χαίρεσαι και εσύ.
10: Μα γι' αυτό σας είπα πριν, κύριε Δήμο, συγχαρητήρια για τα... Γιατί εγώ παρακολουθώ το 3 με 5 το μεσημέρι.
4: Ναι, ναι.
10: Μα ακούτε.
4: Ναι, ναι.
10: Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και στα μηνύματα προσπαθεί το παιδί να, αυτά που δεν διαβάζονται να μπορεί με ωραίο τρόπο, με το γελάκι του, με τελειά,
4: ναι.
10: Ναι,
4: ναι, ναι,
10: να
4: το σε 20
10: λεπτά
4: ακούω. Ποιος
10: είναι? Ναι. Ναι, με ακούτε? Καταρχάς πρώτη φορά παίρνω σε εσάς. Δεν ξέρω τώρα πόσες μέρες κάνετε εκπομπή, γιατί λόγω δουλειών.
4: Ναι.
10: Ενώ έπαιρνα στο Θέμη, ήμουν Θοδωρής από την Κόρηση.
4: Ναι.
10: Είχα πει να αραιώσετε λίγο τα τηλέφωνα, αλλά τώρα πήραμε αφορμή τα γεγονότα. Σας άκουσα και εσείς, έχετε ωραία.
4: Ναι, κάτι έγινε τώρα, πέσανε τα τηλέφωνα. Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα, συγχωρέστε με, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα και είναι οι εμπλοκές αυτές που γίνονται. Όταν πάει να ακουστεί κάτι καλό, αυτομάτως να ακουστεί κάτι καλό, διαρκώς κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, σε ακούμε. Ακούμε. Ακούμε, σε ακούμε.
11: Ακούγομαι εγώ,
4: ναι, ναι.
11: Τώρα ή τα ακούει το τουτουτ που κάνει το γραμμή?
4: Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε, σε ακούμε.
11: Ποιος από τους δύο είναι το τουτουτ?
4: Σε ακούμε, σε ακούμε, εσύ είσαι.
11: Ωραία, καλησπέρα.
4: Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα και δυστυχώς,
11: ναι,
4: επειδή είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα.
11: Χαμός. Και εγώ είπα να βοηθήσω, να μην πάρω, αλλά μπήκα στον πειρασμό να πάρω, επειδή έχουμε γνωριστεί εμείς οι δύο. και επειδή τηλεφωνικός εννοώ, ναι. Και επειδή άκουσα επαναλαμβανόμενο, τώρα ακούγονται κάτι σαν γεωργικά,
4: ναι, μηχανήματα. Παίζουν, παίζουν, παίζουν. Σ' ακούω.
11: Ορίστε.
4: Σ' ακούω. Σ' ακούω.
11: Λοιπόν, μπήκα λοιπόν στο πειρασμό να πάρω τηλέφωνο, mm-hmm. ακούγοντας δεύτερη φορά mm-hmm. αυτή την υπόσχεση ότι όποιος τολμήσει, γιατί εγώ έτσι το λέω, mm-hmm. να προσβάλλει, να χαρακτηρίσει, να απειλήσει άλλον ακροατή που δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο, θα κάνετε κάποιες αντίστοιχες κινήσεις.
4: Ναι.
11: Και εγώ θέλω να πω, γιατί το ξαναλέω, έχω πάρει και έχουμε μιλήσει κατηδίαν,
4: ναι.
11: στο προσωπικό σας τηλέφωνο που βγαίνει κατευθείαν η γραμμή, το είχα από παλιά τυχαία.
4: Mm-hmm.
11: Όταν λοιπόν εγώ σας πήρα και σας είπα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ένα-δύο, σας είπα και τα ονόματά τους, ο ένας απειλεί να έρθει, λέει, εκεί που κάνω μπάνιο, να με δείρει. Ο άλλος να μου κάνει μήνυση. Ο άλλος να μου κάνει κάτι άλλο.
4: Mm-hmm.
11: Εσείς τι κάνατε? Εγώ ρωτάω. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μισός χρόνος για να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το ξαναλέμε ότι κάποιοι εδώ πέρα είτε βγάζουν τα ψυχοαποθυμένα τους, είτε λειτουργούν ως τρολ, είτε ως βαζεβουζούκι για να γίνει αυτό. Πολύ ωραία, είμαστε μια παρέα. Αυτό λέω κι εγώ. Κι εγώ ήθελα σήμερα να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Όμως είπα να μην μπω σε αυτή τη φάση για να μην φτάσουμε εδώ πέρα. Ακούγοντας όμως ευγενικά, όμορφα και ωραία αυτό το πράγμα δεύτερη φορά, λέω μήπως ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για κάποιους. Δηλαδή κάποιοι μπορούν να μιλάνε ώρες, κάποιοι μπορούν να απειλούν, κάποιοι μπορούν να χαρακτηρίζουν, κάποιοι μπορούν να ειρωνεύονται άλλους. Πώς τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Να απαντήσω.
11: Ναι, δεν πρέπει αυτοί οι ακροατές να προστατευτούν.
4: Ωραία, να απαντήσω. Αν έχεις τελειώσει.
11: Όχι, εγώ δεν ήθελα να πάρω.
4: Όχι, δεν με πειράζει. Καλά έκανες.
11: Καλά έκανες
4: και πήρες.
11: Ακούγοντας για δεύτερη φορά.
4: Καλά έκανες και πήρες. Καλά έκανες και πήρες.
11: Ναι, γιατί είμαι από τους πρώτους που το έχω πει.
4: Από τις 7 Ιουλίου και εντεύθεν, το πρόγραμμα του σταθμού, την ευθύνη του προγράμματος του σταθμού, την έχω αποκλειστικά εγώ. Μέχρι τις 7 Ιουλίου και για δύο χρόνια.
11: Την από ευθύνη... τις 7, συγγνώμη γιατί ακούγεται Ιουλίου, πάρα πολύ χάλια η γραμμή.
4: Από τις 7 Ιουλίου,
11: ναι.
4: την ευθύνη του, του προγράμματος και το τι θα βγει στο πρόγραμμα, την έχω αποκλειστικά εγώ.
11: Ναι.
4: Μέχρι 7 Ιουλίου, πώς γνωρίζετε, αν γνωρίζετε κάποιοι, το γνωρίζεις και εσύ, την ευθύνη του προγράμματος την είχε ο κύριος... ο δημοσιογράφος Γιώργος Χελάκης.
11: Όχι, τόσο λεπτομέρειες δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρουν.
4: Να περιμένεις λοιπόν να ακούσεις. Γιατί εδώ δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, δεν έχουμε τίποτα να δημιουργήσουμε fake καταστάσεις. Ο κύριος Χελάκης είχε την πρόθεση και είχε δώσει αυτές τις εντολές να ακούγεται ό,τι ακούγεται και ό,τι ακουγόταν και να βγαίνουν κάποιοι και να λένε αυτά που θέλουν όπως θα θέλουν. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά μια δική μου επέμβαση όταν ζήτησα στον αέρα να κλείσει το τηλέφωνο. Το θυμάσαι ή δεν το θυμάσαι? Γιατί εγώ δεν ξεχνώ.
11: Όχι, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν διακόπτω κανένα.
4: Γιατί όμως ζήτησα τότε? Γιατί είπα κάποια στιγμή αυτό το ραδιόφωνο, αυτή η εκπομπή είναι αθλητική. Ετούμε να σταματήσει.
11: Μετά από μένα μίλησαν άλλοι 122 για πολιτικά.
4: Ναι, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί μέσα σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, όταν μπλεχτούν και τα πολιτικά, έχουμε καταστάσεις.
11: Ναι, από άσχημες. Τότε όμως έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι,
4: ναι.
11: Και υπάρχουν διάφοροι. Επίσης κάτι άλλο που θέλω, ναι. να ζητήσω.
4: Από τις 7 Ιουλίου.
11: Γιατί εγώ είμαι ευγενικός, ναι. αλλά θα το απαιτήσω. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαβάλλουν, λένε ψέματα και συκοφαντούν ακροατές με πράγματα που έχουν γίνει σε άλλα ραδιόφωνα. Εσείς λοιπόν, σαν υπεύθυνος και ιδιοκτήτης, δεν ξέρω τι άλλο είστε, θα δεχτείτε εάν τολμήσει ένας από αυτούς να ξανασυκοφαντήσει, να παίξει το ηχητικό που υπάρχει σε ένα ραδιόφωνο για να τους ξεφτυλίσουμε, γιατί είναι ξεφτύλες?
4: Όχι, εγώ και πρόσεξε, δεν θέλω να χαρακτηρίζεις Κανέναν. Όπως εσύ
12: και
4: εγώ.
12: Πώς λέγεται αυτό το ψυχοφάντη, κύριε.
4: Ακούστε. Όταν κάποιος λέει ψέματα, είναι ψεύτης.
12: Ψυχοφαντή, δεν είναι πλέον ψέματα.
4: Είναι ψεύτης, είναι ψεύτης.
12: Τρώει μια αγωγή όταν... και τον τουμπονάει στην τσέπη.
4: Μπράβο.
12: Όταν υπάρχει ηχητικό γραμμένο από ένα σταθμό, δεν μπορεί να βγαίνει σε ένα άλλο σταθμό και να λέει τα ψέματα του δύο φορές, για να μην πω τρεις.
4: Ναι. Ωραία. Πάμε
12: τα
4: λοιπόν.
12: Τα αποθυμένα του σε ψυχίατρο.
4: Πάμε λοιπόν στο παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Γιατί εμένα μου αρέσει να λύνω το πρόβλημα και όχι να το συντηρώ. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έκανα γνωστό δύο φορές τη δήλωσή μου. Αυτό το ραδιόφωνο δεν έγινε για να βγάζει κανείς τα αποθυμένα του. Αυτό το ραδιόφωνο, όσο εγώ θα διοικώ και θα έχω την ευθύνη αυτού του προγράμματος από τις 7 Ιουλίου
12: αυτό
4: και εντεύθεν.
12: Μα από τότε έχουν βγει συγκεκριμένα άτομα,
4: ναι,
12: τα οποία δεν έχω καμία όρεξη να αναφέρω τα ονόματα τους δημόσια. Μπορώ όμως να τα πούμε κατηδίαν, οποία έχουν ξαναστοχοποιήσει και εμένα και άλλους δύο ανθρώπους.
4: Εγώ από τις 7 Ιουλίου, όσο μπορώ και ακούω τις εκπομπές που είναι live και δίνουν βήμα στον ακροατή.
12: Ναι.
4: Συγχώρεσέ με, αλλά δεν έχω ακούσει.
12: Τους ψεύτες. Μπορούμε να τα πούμε. Όχι δημόσια.
4: Ναι.
12: Δεν έχω ακούσει. Κάνω και μάγες,
4: σου λέω.
12: Αλλά πώς θα τους περιορίσουμε, τους συκοφάντες.
4: Θα σου εξηγήσω πώς θα τους περιορίσουμε. Γιατί η εντολή.
12: Είναι κάτι το οποίο είναι αισχρό και το έχουν στο αίμα τους μερικοί.
4: Ναι, η εντολή, αν λέγεται εντολή του υπευθύνου προγράμματος, είναι αυτός που θα συκοφαντεί ή αυτός που θα λέει ψέματα ή αυτός που θα μιλάει άσχημα για άλλον συνακροατή ή συνάδελφο ή για όποιον, για κάθε άνθρωπο.
12: Δεν είναι πολύ, 2-3 άτομα.
4: Αυτοί θα αποπέμπτονται και θα αποκλείονται διαπαντός από αυτό το ραδιόφωνο.
12: Και εσείς πώς θα το καταλαβαίνετε εκείνη την ώρα όταν δεν είστε γνώστης του παρελθόντος?
4: Για να είμαι γνώστης του παρελθόντος κάποια στιγμή, εγώ δεν θέλω να είμαι γνώστης κανένας παρελθόντος. Έχω την οξυδέρκεια και έχω και την δύναμη να καταλαβαίνω στα 66 μου χρόνια προς τα 67 ποιος είναι επιβλαβής για το κοινό καλό και ποιος είναι σωστός για αυτή την παρέα.
12: Άρα από τις 7 Ιουλίου θα έπρεπε να είχαν κοπεί τουλάχιστον ένα-δύο τηλεφωνήματα που γίνονται και μιλάνε με κακία για κάποιους άλλους ανθρώπους και δεν έχουν κοπεί.
4: Εγώ συγχώρεσέ με για αυτό που θα πω. Δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μου.
12: Ωραία.
4: Μπορεί να έχω κάνει λάθος, μπορεί να μην το έχω ακούσει.
12: Θα ζητήσω λοιπόν να μου δώσετε ένα mail, να σας τα στείλω, να σας τα κάνω και γραπτός, διότι όπως το είπατε πάρα πολύ ωραία, εδώ είναι μια παρέα. Κάνουμε το σωστό, κάνουμε το έτσι. Εγώ για παράδειγμα σήμερα, επειδή είμαι εντός Ελλάδος και εντός Αθηνών και δεν λέω ψέματα όταν λείπω, όταν λείπω θα πω είμαι στη Ριβιέρα και παίρνω ο Άλκης από τη Ριβιέρα. Ο άλλος μπορεί να πάρει από το Ακατούγκου. Ο άλλος μπορεί να πάρει από την Μπουργκίνα Φάσο. Έτσι, λοιπόν, και να λέει τα δικά του. Εγώ λοιπόν όταν σας λέω αυτό το πράγμα, το εννοώ.
4: Yeah.
12: Μπορώ λοιπόν εγώ να έχω ένα mail για στο παρελθόν. Έχω φτάσει και μέχρι εκεί. Έχω ζητήσει mail. Όπως και έχω πει στον αέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ του σταθμού σας παραγωγό που γύρισε και μου είπε «Καλά μου τα έλεγες και δεν σε πίστευα, τώρα όμως έχεις επιβεβαιωθεί 100%». Θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν χαρτζιλίκι από κάποιες ομάδες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρασύρονται και κάνουν αυτό το πράγμα χωρίς να παίρνουν χαρτζιλίκι και στοχοποιούν κάποιους άλλους και να πείτε ως εδώ και μην παρέκει. Με ποιο δικαίωμα, για παράδειγμα, όταν, να σας πω και κάτι άλλο, έχουν πει πράγματα τα οποία αγγίζουν και συναδέλφους σας, δημοσιογράφους.
4: Ναι.
12: Για παράδειγμα, εγώ παρότι ήμουνα της οικογένειας φίλος, μια είναι η οικογένεια, όλοι την ξέρουμε, δεν δίστασα επί πολυμετοχικότητος να πάρω θέση απέναντί της. Έβγαιναν λοιπόν οργανωμένοι από τον γνωστό δημοσιογράφο που τον ονομάσαμε εμείς και ο Λετήρα του Παναθηναϊκού, 4-3-4 άτομα, και μας έβριζαν και μας καταργιούνταν όλη μέρα. Αν εσάς σας βρίζουνε και σας καταργιούνται όλη μέρα 4 άτομα για 3 χρόνια, όταν τι θα λέγατε εσείς? Δεν θα λέγατε τη φράση «Υπάρχει Θεός, υπάρχει δικαιοσύνη»? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έκαναν το άσπρο μαύρο στο σταθμό σας και γύρισαν και είπαν ότι εγώ κι άλλος ένας βρίζουμε νεκρούς. Αυτοί είναι άθλοι, είναι κατάπτυστοι.
4: Καλό λοιπόν θα είναι, καλό θα είναι λοιπόν με την καινούρια, την καινούρια περίοδο, την καινούρια χρονιά, όλα αυτά να σταματήσουν. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας.
12: Δεν σταματάνε.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά κάθε αγώνας έχει και απώλειες. Εντάξει, έχει απώλειες.
12: Ποιες είναι οι απώλειες?
4: Θα σου πω. Κάθε αγώνας έχει. Ο αγώνας αυτός που θα κάνουμε θα έχει δύο απώλειες. Δύο

0: ότι όταν είναι ένας, δύο, τρεις κακόψυχοι, οι οποίοι μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μιλάνε και λένε ψέματα, σηκωφαντούνε, δεν πρέπει κάποια στιγμή και εσύ να απαντήσεις. Κουράζεσαι.
1: Ωραία. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτού του αγώνα που κάνουμε για να διώξουμε όλη αυτή τη φύρα, ουσιαστικά είναι φύρα αυτή που δημιουργείται στο μέσον αυτό που λέγεται ραδιόφωνο και το αγαπάμε όλοι, καλό θα είναι όταν διαπιστώνει κάποιος ακροατής κάτι το οποίο δεν έτυχε εγώ να διαπιστώσω, ή υπεύθυνος ροής, ο υπεύθυνος της βάρδιας, καλό θα είναι λοιπόν με ένα mail στο γνωστό mail Ελλάδας.
0: Εγώ το έκανα και μιλήσαμε τηλεφωνικά οι δυο μας πριν από 10 μήνες. Όταν το πρωτοκατάλαβα τι θα γίνει. Και που είναι αυτά στην ιστορία. Και δεν είδα κάποια ανταπόκριση.
1: Και αν δεν...
0: Μήπως ήταν πολύ νωρίς που το έκανα και πάλι γίνομαι προφήτης μετά Χριστόν που λέει.
1: Δεν το ξέρω. Εγώ μπορώ να σου πω τώρα για τη δική μου περίοδο.
0: Μαζί μιλήσαμε.
1: Ναι, αλλά εγώ, να ξέρεις, έχω ένα κακό. Όταν εμπιστευτώ την διοίκηση του προγράμματος, τη διεύθυνση του προγράμματος ή οτιδήποτε σε μια θέση έναν άνθρωπο, τον εμπιστεύομαι κατά 100%. Όταν σταματήσω να τον εμπιστεύομαι, έχει τελειώσει.
0: Πάντως είναι καλό, θα πω ένα πράγμα. Είναι καλό ο σταθμός να ουδετεροποιηθεί. Γνώση του τι λέω, έχει βγάλει μέχρι στιγμής όνομα ότι είναι σταθμός του Ολυμπιακού.
1: Δηλαδή πού το έχει βγάλει
0: μόνο οι 9 στους 10 συντελεστές του σταθμού είναι Ολυμπιακοί, έστω ένα-δύο να είναι αντικειμενικοί, και οι πιο πολλοί χτες για παράδειγμα, εγώ άκουγα αυτούς που παίρνανε. Χτες. Το παράδειγμα είναι η χθεσινή εκπομπή. Τι ήταν η χθεσινή εκπομπή? Πραγματικά το ρωτάω. Γιατί ευτυχώς που πήρανε και ένα-δυο που ξέρω τις φωνές τους, οι οποίοι λέγανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορούμε, στο τέλος θα πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς που είμαστε κάτι άλλο. Έχουμε το δικαίωμα.
1: Νομίζω ότι ο σταθμός αυτός, εδώ τουλάχιστον να μιλήσω για αυτή τον ένα μήνα και τις πέντε μέρες, δεν νομίζω ότι κοσκινίζει ποιος θα βγει και ποιος δεν θα βγει.
0: Όχι, άμα δεν νομίζω, δεν βγαίνει, αλλά θέλω να
1: δεν
0: πω,
1: νομίζω ότι κοσκινίζει. Και δεν νομίζω ότι δεν δίνουμε προτεραιότητα σε κάποιον και σε κάποιον άλλον δεν δίνουμε.
0: Ναι, σκανδαλωδός, και το είπε λοιπόν κάποιος άλλος.
1: Να κλείσουμε μονάχα, σε παρακαλώ να κλείσουμε.
0: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένων οπαδών χρώματος γυαλιά που μιλάνε 10 λεπτά, 12 λεπτά. Το είπε χθες κάποιος.
1: Όλοι μιλάνε. Και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς.
0: Όχι, εγώ εκφράζω ένα σοβαρότατο παράπονο το οποίο έχει διάρκεια πάνω κανέναν από ένα έτος, και έχουμε μιλήσει και οι δυο μας.
1: Εγώ δεν κόβω κανέναν σε χρόνο.
0: Ωραία. Εγώ για να αφήσω λοιπόν αφού το χρόνο.
1: Απλώς θα σε κόψω τώρα γιατί έχω άλλη μία γραμμή και είναι και 56.
0: Και συγγνώμη, και εάν κάποιος ξαναχρησιμοποιήσει το όνομά μου ή υπονοήσει κάτι για μένα, εγώ θα φτάσω στο σημείο να θεωρήσω υπεύθυνο πέραν αυτού νου και το σταθμό. Δεν είναι δυνατόν να μην πατάτε το κουμπάκι όπως κάνουν και σε άλλους σταθμούς. Εγώ ποτέ δεν έχω πάρει τηλέφωνο να στοχοποιήσω κάποιον άλλον. Ποτέ.
1: Ωραία.
0: Πάμε, με λοιπόν, δικαίωμα το κάνει άλλος.
1: Πάμε να κλείσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Ένα τελευταίο τηλεφώνημα τώρα. Δεν νομίζω έκλεισε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα μαζί. Μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Όφι ΑΕΚ για το Super Cup σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Σας χαιρετώ. Έχετε τις καλύτερες ευχές μου για για το υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικά.

0: Ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761.

όλα ψέματα. Εγώ ήμουν η θυσία και εσύ η τιμωρία. Το όνομα σου φυλακή και το φιλί σου σαν γυαλί. Λέει τώρα η μοναξιά μου που είναι πλέον συντροφιά μου. Αχ να ήξερα το λόγο που μου δώρισες το πόνο. Με τη μάτια μου στα νύχτα, στη θάλασσα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, σιώμαστε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση, στα 1918, της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένας στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγγυλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. Άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατ' όνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν το Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί, αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Με ρωτάς τι είναι η αγάπη. Σου λέω είναι φως. Με κοιτάς και γίνεται

σου λέω στη ζωή. Με κοιτάς και νιώθω να μου ανήκει ολόκληρη γη. Με ρωτάς αν χάνεται το πάθος. Σου λέω μόνο από

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Δεν μπορώ να σε ξεχάσω έτσι απλά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω γίνει κομμάτια. Τελευταία φορά που δεν είμαι καλά και σε βλέπω στα μάτια μου μπροστά. Τελευταία φορά που πεθαίνω για σένα και έχω δάκρυα στα μάτια.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Θες περισσότερη απόσταση μήπως
1: αμέσως.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.